θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Βέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Ο Σφαίρα 102.
1: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4. Η ώρα είναι 3:30.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά, γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
4: Σπασμένα ποτήρια, απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
3: Η Έλενα Χαραμή.
5: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
3: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
6: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
3: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

πάντα σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.

Τρανζίστορ 102,2. Η μουσική σου.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Εθνικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κύριοι, καλημέρα σα. Το πρωινό ξεκινάει.
1: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Αυτά βασανά μου που πέρασα εγώ.
2: Έλα ρε παιδί μου!
3: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο. Νόστιμο. Αρενοπό. Και γυμνασμένο.
0: Γρηγόρης Αρναούτο.
2: Γρηγόρης Αρναούτο. Να το πιαστιάσω!
4: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
0: Γιώργος Διανός.
5: Πόπο, τι πλάσμα είχε βρει, κουκλής.
6: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
0: Νάνσια Παπού.
7: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
0: Παναγής Τορτάτο.
8: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
9: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
10: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
11: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 από την Intermed. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά κυχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Λοιπόν, προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαιρά

0: λέγεται.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
0: Όχι, όχι, στη δουλειά είμαι, πείτε μου.
1: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία και τον αριθμό σας.
0: Ναι,
1: γιατί
0: Σοφία.
1: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας. Συγγνώμη.
0: Παπαδοπούλου,
1: ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το
0: ναι,
1: πρωί
0: κάτι,
1: και
0: με... Να σας πω κάτι καλό για τους πολυτέκνους, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
1: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
0: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
1: Καταρχάς, να σας ζήσουνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό έχετε δει και το
0: πρόβλημα. Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
1: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
0: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
1: Εννοείται.
0: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
1: Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
0: Από την Ασπέισε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ 122 κάθετος 7. Και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά. Γι' αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει. Να σας ενημερώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12. Τελεία αλφα κεφαλαίο β μικρό.
0: Αλφα τεύχος.
1: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος
0: 12 και 12 δεκατού.
1: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος.
2: Έχει πέσει ο καφέ.
1: Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
0: Δεν είχα κάτι τέτοιο στο υπόψη.
1: Για σκεφτείτε το, γιατί είναι πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
0: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο.
1: Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200 ευρώ.
0: Μόνο για τη μητέρα.
1: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας πήρα.
0: Και τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
1: Φυσικά και μετράνε. Αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική. Εγώ το βρίσκω brilliant.
0: Ναι, γιατί και με αυτόν μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
1: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρι. Κύριε Τζούφρι, θα μιλήσετε μαζί? Μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει, περιμένει μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο ΦΕΚ 122 καθώς Α, Β μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
0: Ναι, εάν αν μπορεί ο πατέρας να γίνει. Μόνο για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
1: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι
0: όχι, εννοείτε? Να γεννήσω εγώ, αλλά ναι, το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
1: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το. Κατάλαβα. Να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
0: Ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα.
2: Συγγνώμη, κυρία Αστήρη, Είναι σοβαρή.
1: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
2: Συγγνώμη, τη δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στον πατέρα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό.
1: Είμαι υποχρεωμένο να σα ρωτήσω, κύριε Πρεσβευτή.
2: Ναι, εντάξει, ρωτήσω την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
1: Ναι, ναι.
2: Τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία. Ακούτε.
0: Είναι μόνο για τη μητέρα.
1: Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννάω. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: τι να κάνω. Δεν μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
0: Ναι, πείτε μου, το φέκ είναι το 122, μου πατέρα.
1: Ψηφίζω και τσίπρα.
2: 122 αλφα πριν στην κυρία.
1: 122 φέκ, 122 κάθετο αλφα.
2: Παύλα αλφα.
1: Παύλα αλφα. 122 παύλα αλφα.
0: Παύλα αλφα και έμετα.
2: Αστερίσκος.
1: Α, είναι μέσα. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
2: Συγγνώμη, καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
1: Εσείς, συγγνώμη κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου πατάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
0: Δεν το ξέρω, θα το συζητήσω με το σύζυγο.
1: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά, να τύχει και αν τύχει. Μήπως μέσα στο 19.
2: Ξέρω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
1: Προσάυξηση, για ποιο λόγο? Αχ, αυτός είναι ο αστερίσκος που έλεγε η κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία?
0: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
1: 4 κόρες, 2 γιους.
2: Δεν βγαίνει. Δικαιούνται παραπάνω ποσό.
1: Δικαιούνται παραπάνω ποσό.
2: Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
1: Είναι 4. Α, λόγω, ναι.
2: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
1: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
2: 4 κορίτσια και 2 αγόρια.
1: 4 κορίτσια και 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
0: Α, και να σα πω, ναι. Αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα είναι.
2: Συγγνώμη, αν κάνει και, ναι. και 5 κορίτσι, είναι ναι. πολύ μεγάλο το ποσό πια. Ξεφεύγουμε.
1: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: το δικαιούται. Με το 5ο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούριος ο νόμος.
2: Τα δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε?
1: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει τι είναι?
0: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
1: Ένα και ένα.
2: Τελευταίο.
1: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
0: Το τελευταίο ένα κορίτσι.
1: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
2: ένα. Αν κάνει κι άλλο ένα κορίτσι, είναι πολύ συνολικά.
1: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75, σωστά.
2: Βέβαια.
1: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
2: Το τελικό.
1: 1,75. Θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200. Α, 2.100 ευρώ.
2: Για κορίτσι.
1: Αν γίνει. Το τελευταίο, αν είναι κορίτσι,
2: είναι
1: ναι.
2: Είναι καλό ποσοστό.
1: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
0: Ενώ είναι αγόρι.
1: Αν είναι αγόρι, μισό λεπτό, μένει στο 1,15.
2: Στο 75%.
1: Όχι, γιατί είναι 4 και 2. Θα πάει 4 και 3. Επομένως, δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15. Συγγνώμη. Επί 1200. Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν κάνετε, αν αποκτήσετε 5, αυτό. Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
2: Το χ πόσο δίνει?
1: Το χ, αν είναι χ.
2: Το χ δεν.
1: Αν είναι σαν και εμένα.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Διαφορετικό.
2: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
1: 1300. Χ, αν είναι χ.
2: Το χ δεν.
1: Αν είναι σαν και εμένα.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Διαφορετικό.
2: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.

0: κυρία και κυρία πρεσβυτέρα, τώρα επειδή είναι καλά τα ποσά, το παλέψετε λίγο.
1: Α, το παλέψουμε λίγο και κορίτσι.
0: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσει τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
2: Ναι.
1: Α, δίδυμα έχει καθόλου.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο.
1: Έχετε δίδυμα.
0: Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα.
2: Όχι, κανένα.
0: Όχι.
1: Αχ, κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
0: Τι δίνει το.
1: 5-23.
0: Το τρίδυμο.
1: Βεβαίως.
0: Παίζουμε υπόδρομο.
2: Τι τρίδυμο, λαϊκό είναι.
1: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το φέκι.
1: Έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδυμα,
0: το τρίδυμο.
1: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
1: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
3: Έχει ένα χωράφι.
2: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω όλα αυτά.
1: Ας ρωτήσει λίγο το σύζυγο.
0: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
1: Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα.
0: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
1: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
2: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι προϊσταμένη πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι, σε κληρονομικότητα του σύζυγου υπάρχει τίποτα?
2: Τι εννοείται?
1: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση. 5-23.
2: Τι είναι, λαϊκό, όχι, δίνει τέτοια απόδοση.
1: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα το πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
0: 5-23.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
1: Τέλος πάντων.
0: 6.276 ευρώ.
1: Πόσο?
0: 6.276
1: ευρώ. Δεν τα λες και λίγα.
2: Ναι, βέβαια. Μα αντιγύστηκε να τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων.
1: Τι είπατε, τι εννοείτε?
2: Αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Όμως τα επιδόματα. Τα επιδόματα, κοιτάξτε, τα έχει πάρει και ο κύριος Αντρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Ο Αντρέας με τα τέσσερα. Ο Αντρέας με τα τέσσερα παιδιά.
2: Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ.
1: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
2: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
0: 6.276 ευρώ.
1: 6.276 ευρώ.
2: Ποιο πράγμα.
1: Το ποσό θα φτάσει.
4: Εγώ τι ναι. Μπορώ να πάρω τώρα.
0: Ο Βαλάντης.
2: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγγνώμη, θα... μην κλείσετε.
4: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά.
1: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
5: Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου και σας κάναμε φάρσα και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα με τις φωνές και όλα καλά.
0: Πρέπει να έχει σταματήσει αυτή η φάρσα 10 λεπτά πριν.
1: Είχε καλή απόδοση.
0: Είχε καλή απόδοση. Ο Άγγελος σίγουρα θα είναι χαρούμενος. Ο Άγγελος θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
1: Έλα μωρέ να της πούμε τη γυναίκα σου.
0: Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αδερφή του, ο Άγγελος, και να της εξηγήσει.
5: Άγγελε πάρε εσύ πρώτα.
1: Εμείς δεν θέλετε να την πάρουμε.
3: Άγγελε πάρε εσύ πρώτα, σωστά. Άγγελε πάρε εσύ.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημία, Μύρτος Rent-A-Car, γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνο σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιράκι
5: 102-2.
6: Παρέα στον

0: στο κινητό μου.
1: Κατώ στα λάστιχα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά δεν έχω απειλές.
1: Θα σε βρουν ελαστιχωμένο.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει να κάνει. Είχα ένα μήνυμα που δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και παράξενο, αλλά αφού το έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιώργος. Έχει μία σχέση εδώ και περίπου 2 μήνες.
0: Α, φρέσκια.
2: Πολύ φρέσκια. Κάνανε έρωτα πριν από περίπου 1 μήνα. Και η ιστορία έχει να κάνει ότι...
0: Άρα στο μήνα πάνω το κάμανε.
2: Στο μήνα πάνω τον κάμανε τον έρωτα.
0: Ναι.
2: Και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή. Νίκο, συγγνώμη, σε χρειάζομαι λίγο, σε παρακαλώ. Να θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μην ενοχλείτε.
2: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας στείλανε οι αντίπαλοι για να μας κάνετε, να μας παρασύρετε. Σας παρακαλώ να τελειώσουμε λίγο αυτή την αγώνα και θα σας φωνάξουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται.
3: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
4: Η ώρα είναι 6:30. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
5: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
4: Η Έλενα Χαραμή.
6: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
4: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
7: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
4: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
8: Είναι λουλούδια.
2: Και στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
8: Μπορείς, ναι,
0: για ψυχολογικά τι να σημαίνει αυτό.
2: Γιώργο, τι λες.
1: Την έχει ακούσει στερεοφωνικά. Δεν θυμάστε την Λόπεζ, ποια είχε έρθει που ήθελε μόνο λευκά τριαντάφυλλα στο καμαρίνι της.
9: Ναι, άλλο στο καμαρίνι, άλλο κάθε φορά που κάνει.
8: Όχι, έρωτα. Όχι, και στο ξενοδοχείο.
1: Άμα είναι αυτός αλλεργικός, εμένα μου φέρει στο σπίτι αυτά τους κρίνους τους μεγάλους. Μπορεί να πέσω κάτω να πεθάνω. Δεν μπορώ να πάρω να σα
9: πω. Ξέρω τώρα πράγματα.
2: Τι κόλλημα μπορεί να έχει τώρα αυτή η κοπέλα.
0: Ένα σου πω, Γιώργο μου, χώρισε τη αγόρι μου να βρει την υγεία σου. Όχι, δεν είναι σε μένα. Όχι, όχι, όχι. Χώρισε την Γιώργο μου να βρει την υγεία. Αυτή θα σου βγάλει και άλλα κουσούρια αύριο μεθαύριο.
1: Να σου πει και επικίνδυνο, έτσι.
2: Γιατί.
1: Γιατί μπορεί να μπει κάμια μέλισσα μέσα να το. Είναι η γνωστή παροιμία που λέει στην Πάτρα. Τριγύρω-γύρω μέλισσα. Το δίκιο βουλούδια.
10: Ήρθε η εποχή του.
11: Τι νόησε εσύ.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rothy Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: αυτό πρωί-πρωί.
1: Έχουν στείλει τόσα πολλά διλήμματα ο κόσμος που πραγματικά.
0: Περιμένει να ακούσει το διλήμμα του.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα που έχει να κάνει και με πρωινό. Οπότε γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να το σχολιάσουμε πάρα πολύ πρωί. Παιδιά, γεια σας. Είμαι παντρεμένος μαζί με την γυναίκα μου. Δεν θα γράψω το όνομά της, γιατί ίσως πολλοί να μας ξέρουν και δεν θέλουν να μπω σε αυτήν την διαδικασία.
0: Το πιο πιθανό να μας ακούει.
1: Και μπορεί να μας ακούνε. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια παντρεμένοι. Πρέπει να σας πω ότι γενικά κλείσαμε τα 15. Είμαστε από τα 30 παντρεμένοι. Έχουμε φτάσει στα 45. Και 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που την ξέρω και με ξέρει, μου φτιάχνει πρωινό. Στο πριν φύγω. Πάντα σηκωνόταν πιο πριν από μένα. Πάντοτε έφτιαχνε πρωινό, μου έκανε καφέ και μου έφερνε το δίσκο στο κρεβάτι.
0: Πού είναι αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά?
1: Άντε για αυτά τα απίθανα μαγικά πράγματα. Λοιπόν, έχει εδώ.
2: Εγώ πάντως δεν θέλω να ξέρω που είναι ο Γιάννης.
1: Μάλιστα. Έχει εδώ και 10 μέρες που δεν μου φέρνει. Σταμάτησε απότομα. Φανταστείτε το σοκ που έχω υποστεί μετά από 15 χρόνια και μου είπε τέλος αυτή η ιστορία από μένα. Τώρα αν θέλεις.
0: Γιατί?
1: Χωρίς λόγο.
0: Τις τη βάρεσε.
1: Κουράστηκε, δεν ξέρει τι. Έχει κάποια στιγμή τη διαδικασία της. Λέει εγώ τόσο χρόνο σου φέρνω ένα πρωινό. Και άρχισε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπήκε σε μια διαδικασία, δηλαδή ότι μαλώσανε για κάτι. Δεν ξαναγουστάρω και του λέει και του το είπε. Δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό.
0: Έτσι με αυτή τη μαγιά.
1: Πριν 15 μέρες. Δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό. Ενώ δεν έχουν μαλώσει.
2: Στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Όχι, δεν ξέρω πού είναι.
0: Πω.
2: Δεν ξαναγουστάρω.
1: Φίλε.
2: Τι δεν γουστάρω, τι δεν ξαναγουστάρω.
0: Εγώ, ποιος μας στέλνει το μήνυμα,
1: ο Κώστας.
0: Κώστας.
1: Ναι.
0: Κώστα μου, μόλις
2: Γιάννη,
0: βιώνεις.
2: Να αλλάξω όνομα.
1: Γιάννη, τι με μπερδεύεις.
0: Γιάννη μου, λοιπόν, μόλις βιώνεις την αρχή του τέλους.
1: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Ποιο τέλος, τι λέει, Γιώργο.
3: Όχι και τέλος, Παναγία. Απλά αυτή τώρα με κάποιον έχει μιλήσει κάποια φίλη της.
0: Άρα,
3: και της είπε τι είναι αυτά που κάνεις και δεν τα κάνουμε αυτά. Είναι τι
2: κλασική άντρες, κλασική. Τα ρίχνετε στις φίλες.
3: Ναι, ναι. Κάποια την έχει φλωμώσει το παραμύθι. Αλλά όταν μείνει με τη φίλη της, να μιλάς στο τηλέφωνο με τις ώρες, γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Έτσι.
1: Ο φίλος μου Μιχάλης.
3: Τότε θα δεις ποιος είναι ο Γιάννης, ο Κώστας.
0: Έχει άλλο.
1: Έχει γκόμενο, ναι, αμέσως. Εμάνε, Μιχάλη, και εσύ, ρε φίλε, μην το έτσι κατευθείαν. Περίμενε.
0: Για κάτι την πείραξε.
2: Να λέει καλά του έκανε.
1: Καλά του έκανε. Μπράβο.
3: Πολύ ωραία. Υπάρχει εκδικητικότητα απέναντι στον πρόεδρο.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, κουράστηκε η τύπησα.
0: Δεν μπορεί, Γρηγόρη. Δεν μπορεί έτσι μια ωραία
1: πείρα. Κουράστηκε, ρε αγόρι.
2: Έχει γκόμενο, εσύ αμέσως.
0: Μήπως πρέπει να ψάξει να βρει, μήπως έχει γίνει κάτι.
1: Κουράστηκα 15 χρόνια να σου φέρω το πρωινό. Κουράστηκα. Κουράζομαι πια. Εγώ ερώτηση θέλω να σας κάνω μέσα από όλα αυτά. Ναι. Έρχεται μια μέρα που ακόμα και με τον ίδιο στον άνθρωπο.
2: Ναι,
1: απλά
2: καλέ.
1: Επειδή φοβάσαι να αλλάξει τη ζωή σου.
0: Καταρχά η κυρία είναι λάθος.
1: Κυρία Καρδινάλε, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Μια μέρα, ρε παιδί μου, που είσαι παντρεμένος σε τίποτα. Επειδή φοβάσαι να αλλάξει τη ζωή σου, φοβάσαι επειδή περνάνε τα χρόνια. Φοβάσαι, ακόμη και αν έχει τελειώσει μέσα σου, φοβάσαι να πάρει τη μεγάλη απόφαση.
3: Κολώνει.
1: Στα 60. Κολώνει να πει φεύγω. Φεύγω. Λοιπόν, η κοπέλα. Δεν γουστάρει πια να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε. Κατάλαβε ότι τις μείνανε πόσες μέρες. Εγώ πόσες μέρες ζει ένας 75άρης.
2: Αμάν βρε Γρηγόρη, μου σ' ακούνε και άνθρωποι 75άρηδες να πάθουν κατάθλιψη.
1: Ωραία, πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος? 105.
0: Ναι.
1: Τώρα που με ακούνε 75άρηδες.
2: Για λοιπόν, όνομα.
1: Αμάν ρε Νάρση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, μας έχεις να πούμε
2: φοβερό. Όχι, στεναχωριούνται οι άνθρωποι.
3: Καλά, δεν τους έμεινε και πολύ, Ελενάνση.
1: Τι είναι αυτό που έχεις
0: εσύ?
1: Κανείς δεν ξέρει πότε θα κάνει. Το μέσο όρο της.
0: Η Γλύκα Τζερβελέρ έφυγε στα 100.
1: Λοιπόν. Η γυναίκα κάποια στιγμή κουράστηκε. Κουράστηκα, ρε φίλε. Δεν θέλω άλλο πια. Δεν γουστάρω να κάνω ρε αυτό που έκανα. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να βγω. Θέλω να ταξιδέψω με τους φίλους μου.
0: Συμφωνώ.
1: Θέλω να φύγω να πάω μια βόλτα. Μεγάλο το παιδί. Θα φύγει, θα πήγε πανεπιστήμιο. Άσε με.
0: Εγώ θεωρώ όμως λάθος το να φτάνεις σε αυτό το σημείο να αντιδράς έτσι. Δες το πιο νωρίς και πες το αγάπη μου. Μήπως μία εσύ, μία εγώ το πρωινό. Μήπως να προσλάβουμε.
2: Μήπως κανένας, μήπως ο καθένας
0: ναι.
2: Μόνος
0: μήπως
2: του.
0: Μήπως να προσλάβουμε έναν άνθρωπο να μας φτιάχνει το πρωινό. Υπάρχει και
3: ένα butler.
0: Ναι. Μήπως. Κάτι, δεν θέλω αυτές τις ακρότητες. Ότι αυτό. Κουράστηκα! Δεν μπορώ άλλο!
1: Φωνάζεις πρωί πρωί.
0: Έφτυσα κιόλας. Αλλά. Να το κάνεις από πιο νωρίς.
3: Μήπως έχει κάνει λάθη αυτός. Μήπως έχει κάνει λάθη. Χλαπάκια σε κάθε πρωί.
0: Μήπως έτρωγε τον Αμπάκουλα.
2: Παιδιά, η γυναίκα μπορεί να βγει και στη σύνταξη.
1: Τώρα ξέρει, είναι 15 χρόνια.
2: Και σου λέει, εγώ δεν ξέρω.
0: Πού μάλιστα 45 να βγει στη σύνταξη.
2: Ναι, μπορεί να δούλευε κάπου με βαρέα.
1: Ξέρει τώρα, 15 χρόνια να φέρνει, σου φέρνουν όλο το πρωινάκι σου.
2: Αυτή μόνο που σηκωνόταν κάθε πρωί για να φτιάχνει αυτόν πρωινό.
0: Πτώμα από το πρωί.
2: Πτώμα. Όχι βαρέα, βαρέα και ενθυγινά.
3: Έτσι έμαθε ο άνθρωπο. Θέλει να φάει τώρα το πρωί.
2: Να μην είναι νηστικό, ναι. Να σηκώσει το κολαρίνο του, να πάει στο ψυγείο, να πάρει τι θέλει.
3: Νάνση, δεν είναι έτσι. Αυτό τώρα μπερδικλώνεται να καθαρίσει το μήλο, δεν ξέρει πώς να το καθαρίσει.
2: Άμα μπερδικλώνεται να
4: Πρόσεξε, θα σε τσατίσω τώρα, Νάνση. Αυτό είχε μάθει έτσι από τη μανούλα του. Του φτιάχνει το πρωινό,
2: ναι,
4: μετά συνέχισε το κορίτσι του.
2: Ακόμα
4: τι έκανε αυτό τώρα,
2: αυτό
4: πεθάνει.
2: Ο Γιώργο έχει μία λογική. Ότι έψαχνε τη μανούλα του. Τώρα.
0: Τι βρήκε για 15
2: χρόνια. Where's your mommy, Johnny?
4: Who's your mommy?
1: Who's your daddy?
0: Ωραία. Γιάννη, για να τελειώνουμε, χώρισε.
2: Να χωρίσει.
0: Ναι. Έχουμε χωρίσει όλο τον κόσμο.
2: Αντί να χωρίσει, να σηκωθεί και να ξεκινήσει αυτό να τη φτιάχνει πρωινό για τα υπόλοιπα 15 χρόνια.
0: Λάθη.
2: Αντί να του πει ότι δεν
4: τρέχει
2: τίποτα, ξύπνα εσύ και φτιάχνει τη πρωινό.
0: Απείλησε τη με χωρισμό, Γιάννη.
2: Να δούμε πότε θα γκώσει, παπάρα.
1: Εσύ, Νάνση, συγγνώμη λίγο να σου πω κάτι. Γιατί τα παίρνει όλα προσωπικά, δεν έχω καταλάβει. Θε να κάνει ένα κόμμα γυναικών να είσαι ένα πρωτοστατή.
2: Δεν τα παίρνω προσωπικά, λέω την άποψή μου.
4: Μόνες σας θα μείνετε με αυτά τα φεμινιστικά.
2: Λέω ότι από τη στιγμή που 15 χρόνια το έκανε αυτή, το κάνει και αυτός 15 χρόνια. Να δούμε πόσο θα αντέξει.
0: Δεν μπορεί, δεν γουστάρει να το κάνει.
2: Και ούτε και αυτή γουστάρει.
0: Γιατί, τότε γιατί το έκανε.
2: Όσο γούστερε το έκανε. Δηλαδή πρέπει να κάνεις κάτι όσο δεν γουστάρεις. Θα κάνεις κάτι όσο γουστάρεις. Όταν δεν γουστάρεις, απλά δεν θα το κάνεις.
3: Δεν είναι έτσι, ρε Νάνση.
2: Είναι ξεκάθαρα έτσι.
0: Τέλος πάντων.
4: Δεν κρατάνε έτσι σχέσεις.
3: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ας κλείσουμε με αυτό.
2: Όχι, να κλείσουμε με το ότι ο Γιάννης να σηκωθεί και να κάνει αυτός για τη γυναίκα του. Και να σεβαστεί τη φάση
3: της. Θα τραυματιστεί ο άνθρωπος, σου λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από ό,τι βλέπετε. Είδες, μια στιγμή στην άλλη, όλα αλλάζουν. Και όπως είπε ο Ηράκλητος.
0: Τα πάντα ρί.
1: Ρε φίλε, έμαθες και κάτι.
5: Ζεστή. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
16: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
17: Πρωινό σφαίρα 100.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
4: Υπάρχει ένα δωμάτιο στο σπίτι που πάντα σε καλωσορίζει για ύπνο. Είναι το υπνοδωμάτιο. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανανέωσέ το με τη σειρά Livarno. Διάλεξε σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, μαξιλαροθήκες, εργονομικό ή hydro cool μαξιλάρι, αλλά και επιτραπέζιο φωτιστικό LED και ξυπνητήρι για να δημιουργήσεις έτσι ένα χώρο που θα σε κάνει να ανυπομονείς να πεις καληνύχτα. Και για ακόμα περισσότερη άνεση, ολοκλήρωσε τη βραδινή σου χαλάρωση με τις άνετες πιτζάμες ή το νυχτικό. Εσμάρα, γλυκός ύπνος κάθε μέρα γιατί πραγματικά αξίζει. Λίτλ γιατί αξίζει.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Ορίστε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Πυκνή, παρακαλώ?
0: Ναι, ίδια.
1: Γεια σας. Θήμιος Μάστορας λέγομαι. Σας καλώ από το τμήμα casting της εταιρείας Lionhead. Καλά είστε? Πήραμε, βρήκαμε τις πληροφορίες τις δικές σας. Ελευθερία Πυκνή, σωστά? Αυτό είναι το όνομά σας. Βρήκαμε τις πληροφορίες σας. Είστε εδώ στην εταιρεία μας καταχωρημένοι για μία παρολίγο συμμετοχή. Τελικά δεν συμμετείχατε από ό,τι βλέπω.
0: Στην
1: εκπομπή Shopping Star. Ναι, εμείς είμαστε μια εταιρεία που κάνει casting για αρκετές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Και υπάρχει μια βάση δεδομένων με βάση της οποίας βλέπουμε ποιοι άνθρωποι έχουν κληθεί, με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ πέρα καταχωρημένα.
0: Καλό είναι από το. Πώς το λένε, από το.
1: Από τη Lionhead, ναι. Σας έχουν ξανακαλέσει, νομίζω, για το Shopping Star, σωστά?
0: Όχι, όχι. Αυτό μου το έκανε πλάκα η νίκη μου που θα τη σκοτώσω καμιά ώρα.
1: Δεν έχετε δηλώσει εσείς ίδια τα στοιχεία σας?
0: Όχι, όχι. Μέχρι το κινητό πήρανε και εμείς... κάνανε το email και πάτησα το email γιατί εδώ είμαι άσχετη.
1: Α, δεν το έχετε κάνει ίδια. Ξέρετε, κυρία Πυκνή, είναι τα στοιχεία σας όμως καταχωρημένα στον υπολογιστή μας. Έχουμε μια βάση δεδομένων, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων. Και εμείς καλούμε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε. Και επειδή το προφίλ σας φαίνεται αρκετά.
0: Βγάλτε με τελείως από τη λίστα σας.
1: Δεν σας ενδιαφέρει, γιατί σας έπαιρνα για τον εκατομμυριούχο, για τον Αντένα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θέλετε να λάβετε συμμετοχή στον εκατομμυριούχο?
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαι με τη μέση μου και είμαι κατάκτητη.
1: Μα κάθεται, εκεί ο παίκτης κάθεται. Έχει ανατομική καρέκλα. Δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να μετακινηθώ. Ευχαριστώ πάρα.
1: Ξέρετε, επιμένω, συγγνώμη. Επιμένω γιατί δεν καλούμε πολλά άτομα για το συγκεκριμένο project.
0: Όσο επειδή είναι και. Επιμένετε, είμαι στην Αμάρθρο, είμαι σε επαρχία, δεν μετακινούμε καθόλου.
1: Αυτό δεν είναι για τώρα. Δεν είναι για τώρα, ναι. Μπορείτε να μιλήσετε με τον κύριο Ζίζο?
2: Ένα λεπτό.
0: Όχι, όχι, δεν μπορώ τώρα.
2: Ένα λεπτούλι, μην είσαι να χωρίσεις.
1: Ένα λεπτό χρόνο μόνο. Κύριε, μπορείτε να κερδίσετε 100.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι, δηλαδή δεν παίρνουμε πολλά άτομα για τον εκατομμύριο.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε και από την ωραία Αμάρινθο που.
2: Μήπως έχει γιο να
1: περάσει υπέροχα. Έχετε κάποιο συγγενή, επειδή.
2: Ένα γιο.
1: Κάποιο γιο, κάποια κόρη να ήθελε να παίξει.
0: Όχι, όχι.
2: Μα γιατί το σανιδική θα τραλανθώ τα μαλλιά μου?
1: Πραγματικά και εγώ δεν το πιστεύω και έχουμε περάσει υπέροχα εκεί στην Ερέτρια, στην Αμάρινθο.
2: Να μιλήσω λίγο την κυρία.
1: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα να πάρει το τηλέφωνο κύριο Ζίζος.
0: Είμαι έξω τώρα και δεν μπορώ.
2: Μπείτε μέσα 2 λεπτά.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Αχ, σας παρακαλώ, θα τρελαθώ αν δεν σας μιλήσω. Μ' ακούτε?
0: Όχι, όχι, δεν
2: μπορώ. Αχ, αχ, θα τρελαθώ, αχ, η καρδιά μου, αχ, αχ, αχ.
3: Κύριε Ζίζο,
2: αχ,
3: Ζίζο,
2: αχ, η καρδιά μου.
3: Ζίζο μου.
4: Να την πάρουμε τώρα τηλέφωνο. Να
2: τη
4: πούμε ότι ο ίδιος ο Αρναούτογλου θέλει να παίξει το παιχνίδι.
2: Δεν θα με πιστέψει. Δεν θα πιστέψει κάτι.
4: Γι' αυτό δεν γελάτε.
2: Α, τη γυναίκα δεν θέλει. Τώρα την ενοχλεί. Δεν θέλει γυναίκα, παιδιά.
5: Πού θα πα για διακοπές?
6: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του ζέμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δίλημα ζωής. Το δίλημα ζωής, παιδιά, είναι γρήγορο και εύκολο. Εύκολο δεν είναι, γρήγορο όμως. Είναι ο Άγγελος μας το στείλε. Ο Άγγελος παντρεύεται με την Αριάδνη το Σεπτέμβρη. Είναι 2-3 χρόνια μαζί, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Όλα πήγαιναν καλά. Σχεδιάζουν το γάμο τους από πέρυσι το καλοκαίρι σχεδόν. Με πολλά όνειρα, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη. Ο γάμος είναι το Σεπτέμβρη και ακριβώς η ίδια ημερομηνία με αυτή που παντρεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Ναι, 4 Σεπτέμβρη.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Ναι. Αλλά ξαφνικά, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα
1: τσακ!
0: Πήγε η γυναίκα του και του ανακοίνωσε
1: ότι
0: δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν ξέρω τι νιώθω, αλλά δεν αισθάνομαι έτοιμη να παντρευτώ.
1: Κάτσε, είναι όλα έτοιμα, τι λέει αυτή?
0: Ναι. Έχουν κλείσει κτήμα, έχουν κλείσει κουμπάρους.
1: Κτήμα!
0: Έχουν κλείσει εκκλησία.
1: Τα πάντα όλα.
0: Κλείσει τα πάντα, ναι. Έχουν ανακοινώσει στους γονείς, ετοιμάζονται, το συζητάνε.
1: Έχει κόμμα!
2: Ναι, έχει κλείσει.
0: Ξαφνικά όμως, αυτή λέει, δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό βήμα στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι έτοιμη, δεν θέλω να χωρίσουμε. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω.
1: Όλα εγώ, πάλι λέει, τούτο.
0: Ο Άγγελος, αυτό που της απάντησα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επειδή έτσι ξύπνησες μια μέρα.
1: Δεν μπορείς.
0: Ή θα παντρευτούμε στις 4 Σεπτέμβρη ή ποτέ.
1: Καλά το παίξα, αλλά πήρε ρίσκο μεγάλο, ε.
0: Σας παρακαλώ, λέει, βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι την έχει πιάσει. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
1: Αφού το διαχειριστεί,
0: δεν μου ανοίγεται. Δεν μου λέει κάτι άλλο.
3: Κάτσε, ρε φίλε, σε καλά καθόμουν. Η άλλη δεν θέλει να παντρευτεί. Γιατί?
1: Μην κάτι τσίπησε.
2: Τι παιδιά, είναι το άγχος του γάμου και σε όλους συμβαίνει.
1: Μήπως είναι αυτό το ηλίθιο?
0: Τι τώρα, το άγχος του γάμου θα το ακυρώνει. Τον ακυρώνει το γάμο για να μην.
2: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να τη δώσει λίγο χρόνο, θα το ξεπεράσει.
1: Τι ο Σεπτέμβρης είναι πρώτο πυλό.
0: Μα είπε ότι... να ανακοινώσει.
2: Αν του έλεγε ότι θέλω να χωρίσουμε, θα το καταλάβαινα. Αλλά του λέει δεν θέλω να χωρίσουμε. Μπορεί να έχει άγχος με το γάμο, με το γεγονός.
0: Εδώ όμως υπάρχουν καλεσμένοι. Τι θα κάνουν?
2: Πώς θα τις προτείνει να παντρευτούν οι δυο τους και απλά να κάνουν το γλέντι?
0: Έχουν μοιράσει, λέει, 300 άτομα είναι καλεσμένα.
2: Εντάξει, να παντρευτούν οι δυο τους κάπου να νιώθει αυτή πιο ασφαλής και πιο ήρεμη και να έχουν μόνο τους κουμπάρους τους στην τελική,
0: ναι,
2: και να κάνουν μετά το γλέντι 4
1: Σεπτέμβρη. Μα σου λέει να κάνουν ανακοινώσεις, λέει, αλλά είναι αποφασισμένη.
0: Έχει καλέσει η συμπεθέρα, έχει καλέσει την...
2: ωραία, εντάξει, θα πάνε στο τραπέζι.
1: Όχι, ξεφτυλιστούμε στο χωριό.
0: Να δω την κόρη μου νηφούλα να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας.
2: Ωραία, η κόρη μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται. Τι έγινε δηλαδή τώρα?
0: Να δω το γιο μου να παντρεύεται στην εκκλησία.
2: Για πολλούς ανθρώπους πιάνει το άγχος του γάμου.
3: Ένα. Να πούμε λίγο κάτι.
2: Ποιο μάτι μου πετάει?
0: Αυτό.
3: Λοιπόν, ένα σοβαρά. Το ότι δεν θέλει η κοπέλα, δεκτό. Ο τύπος που λέει ότι αν είναι να το αναβάλουμε και μετά δεν θέλω εγώ, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όπως δηλαδή το σεβόμαστε και αυτό.
1: Μάγκας! Μάγκας!
0: Δεν το σέβεσαι, Ρενάντσι. Άσε μας, Ρενάντσι.
2: Την πιέζει τώρα, δεν έχει εγχωθεί αυτή.
1: Είσαι πολύ μάγκα, φίλε μου.
3: Συγγνώμη λίγο. Έχει αγχωθεί η κοπέλα και το δεχόμαστε.
2: Ναι, ωραία, και θα τη πει εγώ τώρα ξαναγχώθηκα. Ναι, αυτό ή εκείνο.
3: Ωραία, περίμενε, Ρενάντσι. Και ξαναγχώθηκε δηλαδή η κοπέλα μετά από 5 μήνες και σου λέει τώρα. Και πρέπει να είμαι εγώ έτοιμος κάθε φορά alert.
0: Ανάλογα με τα νάτια της και τα σκέρτσα της.
3: Αλήθεια το λες τώρα?
0: Αλήθεια λες.
2: Έτσι είναι η αγάπη.
0: Άσε μας μόνο.
2: Να σέβεσαι λίγο τον άλλο που μπορεί να αγχώθει.
0: Η άλλη γιατί δεν σέβεται τον άλλο που θέλει να παντρευτεί? Ανάλογα με τα νάτια της και τα σκέρτσα της.
3: Αλήθεια το λες τώρα?
0: Αλήθεια λες.
2: Έτσι είναι η αγάπη.
0: Άσε μας μόνο.
2: Να σέβεσαι λίγο τον άλλο που μπορεί να αγχώθει.

0: Γιατί δεν θέλει να παντρευτούμε.
1: Ξεφτύλα.
2: Έχουν ραφτεί. Όλες οι θιές έχουν ραφτεί.
1: Ξεφτύλα πράγματα.
3: Δεν πάτε καλά. Η κοπέλα έχει αγχωθεί. Έχει το
1: εδώ μου λένε, εδώ μου λένε τον έφαγε. Δεν αγχώθηκε.
2: Ακριβώς.
1: Τι. Τίποτα.
2: Τίποτα, ναι.
1: Τι σου λένε, δεν άκουσα.
2: Ότι μπορεί να έχει καθυστέρηση από κάποιον άλλον. Πες τα Πανάκη, πες τις αλήθειες.
1: Έλα, λέγε, τι λέει, τι γράφει. Ότι έχει γκόμενο, λέει.
2: Ακριβώς, έχει γκόμενο.
1: Δεν αγχώθηκε, λέει, καθόλου. Έχει γκόμενο.
2: Καλοκαιράκι, τώρα.
3: Τι βλακείς είναι αυτές που λέτε για την κοπέλα.
2: Σκέφτηκε να πάει στην Ανάφη.
1: Ρε, έχει γκόμενο, ρε, αυτή.
2: Για το Film Festival.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Καλά κάνει. Πώς λέγεται το παιδί, λέει το όνομα.
1: Άγγελος.
0: Λέει, καλά κάνει ο Άγγελος.
2: Αχ,
0: και λέει ότι αν δεν παντρευτούμε το Σεπτέμβριο, δεν παντρεύουμε εγώ ξανά.
2: Σου ξημέρωσε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο μόνο να με σας ακούω.
4: Τηλέφωνο παρακαλώ.
0: Ωραία, πείτε μας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Απ' την Κρήτη.
4: Απ' την Κρήτη.
1: Ναι.
4: Απ'
1: την Κρήτη δεν τα σηκώνετε αυτά.
0: Να, σταμάτε λίγο. Κάτσε να πει.
2: 2.000 καλεσμένους θα σας ακυρώσει.
5: Έτσι ξέρω. Ναι.
0: Για πείτε, κύριε.
3: Μάλιστα, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να λέει.
0: Πώς?
3: Πώς και τι. Δεν βλέπω να λέει, λέω.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλά κάνει και λέω ότι άμα δεν παντρευτούμε τώρα δεν ξέρω.
1: Εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει γκόμενο και δεν ξέρει πώς να χωρίσει.
3: Ντροπή. Ντροπή να μιλάτε έτσι.
2: Δεν ξέρει μια ζωή.
1: Πώς να χωρίσει και του το φέρνει σιγά σιγά.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Μιλάτε πια, μιλάτε.
0: Ναι, γεια σας κύριε, σας ακούμε.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά. Έχετε κάτι να πείτε επί του θέματος?
4: Για ποιο θέμα μιλάμε, γιατί δεν ακούω.
2: Λέγαμε για τον πληθωρισμό.
3: Για
1: την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Εθνών μιλάμε.
2: Το δεν πέφτει.
4: Ορίστε, εγώ για το παιχνίδι μιλάμε, παιδιά.
3: Κλείστε το, σας
0: ποιο παιχνίδι, ρε φίλε, συγγνώμη, καταρχάς, ποιο παιχνίδι.
2: Πάμε να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, πολύ χαρτί. Τι έβγαλες?
0: Ποιο παιχνίδι?
4: Μα
0: αυτό είναι στις 9 και 10, κύριε.
5: Δεν μας ακούτε, κύριε.
1: Έτσι απλά παίρνετε ένα τηλέφωνο.
3: Σας είπα να το κλείσουμε από την αρχή, θα μας δημιουργήσει θέμα.
0: Κύριε, να σας κάνω μια ερώτηση.
4: Να πω μια κουβέντα, μπορώ? Επειδή οι κλήσεις μου είναι επαναλαμβανόμενες, δεν έχω το χρόνο να ακούω.
3: Ποιος σας ρώτησε, κύριε, για τις κλήσεις σας τις επαναλαμβανόμενες?
0: Να αφήσω τον άνθρωπο να πω.
4: Σας παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ.
3: Μα κύριε, δεν σας ρωτήσαμε για τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις σας.
4: Να σου πω όμορφη, γιατί μου μιλάς?
3: Γιατί έχουμε άλλο θέμα τώρα.
0: Μην του μιλάτε του ανθρώπου έτσι. Είναι
1: πλάκα σας κάνει, καλέ, μην υπερεξηγιόσαστε.
3: Το ξέρει ότι το κάνω
4: πλάκα. Δεν κάνω καμία πλάκα.
5: Όχι, εμείς κάνουμε,
1: όχι, εμείς κάνουμε πλάκα.
3: Τοποθετείτε και αυτός για πλάκα σοβαρά.
4: Ναι, αυτό.
0: Καλά κάνατε, κύριε, να σας πω κάτι. Να σας πω, κλείστε και ξαναπάρτε.
4: Το χρόνο σας θα τα πούμε σε 10 λεπτά.
3: Σας περιμένουμε. Έτσι, μπράβο.
2: Εμείς θα είμαστε εδώ.
0: Ραντεβού στο Μαύρο Μήλο στις 6 το πρωί.
4: Μαύρο μήλο.
0: Ραντεβού οι δυο μας το Μαύρο Μήλο.
4: Να
0: είστε καλά.
1: Εσύ και εγώ, λέει.
0: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική.
3: Δεν πάει καλά αυτό με τις τηλεφωνικές.
0: Για το θέμα. Πάμε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Ευτυχώς πέτυχα γράμμη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε. Εσείς για το θέμα, για το
3: παιχνίδι. Πολύ τον φοβάμαι και αυτόν.
6: Για το θέμα και ακριβώς για το θέμα.
0: Παρακαλώ, σας ακούμε.
6: 2014, λοιπόν.
1: Α, γυρνάμε πίσω.
6: Όντας εγώ με τη γυναίκα μου από το 2006.
1: Άρα πόσα χρόνια μετά?
2: 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια.
6: Το 2014 όταν είχαμε όλα κανονισμένα, 10 μέρες πριν, τα διέλυσα όλα.
1: Εσείς.
3: Είσαι ο και λέγεσαι.
6: Δεν λέω τίποτα στον αέρα.
0: Καλά κάνετε. Αλλά...
1: περίμενε, λοιπόν, δύο λεπτά.
6: Ακούστε λίγο να σου πω
0: την ιστορία.
3: Κάτσε, θέλω να τον ακούσω.
6: Το 2014 κάνω αναβολή του γάμου.
1: Ναι.
6: Για πολλούς λόγους. Σηκώνομαι και φεύγω στη Θεσσαλονίκη. Από Πάτρα, Θεσσαλονίκη μετακομίζω.
1: Ναι.
6: Η γυναίκα μένει πίσω. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Εννοείται πως εγώ για 6-7 χρόνια και σαν καλλιτέχνης έκανα και τη ζωή μου. Η γυναίκα αυτή περίμενε καιρία να μένω πίσω, λαμπάδα. Ποτέ δεν την ξεκόλλησα από πάνω μου, γιατί ήμουνα και χάζος, κτητικός άνθρωπος. Επέστρεψα όμως πίσω, παράτησα τα πάντα, είπα θα κάνω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Και σήμερα βρίσκομαι να έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 22 ημερών, μαζί της, πολύ αγαπημένη, πολύ ευτυχισμένη. Αλλά αυτή η πληγή που άνοιξε σε αυτή τη γυναίκα, πιστεύω πως δεν έχει φύγει ακόμα και ούτε πρόκειται να φύγει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα το ξανά έκανες έτσι?
6: Όχι, εννοείται.
3: Τι θα έκανες?
6: Θα την πατρευόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
6: Αλλά αν την πατρευόμουν τότε, που δεν είχα και τις εμπειρίες αυτές που απέκτησα σαν άντρας, γιατί εμείς οι άντρες, κακά τα ψέματα, μέχρι πολύ αργά είμαστε έφυγες.

0: όταν δεν ζούμε κάποια πράγματα σε κάποια ηλικία,
1: μπορεί να τα θέλουμε να τα ζήσουμε μετά.
0: Είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε όχι να τα ζήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ζήσουμε μετά. Είτε με τον καλό, είτε με τον κακό.
2: Πόσο χρονών είσαι τώρα και πόσο χρονών ήσουν τότε?
0: Αυτή τη στιγμή είμαι 38, τότε ήμουν, φαντάσου, το 2006, το 2014 πόσο να
1: ήμουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, δεν σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: 24 χρονών ήταν, όχι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Άγγελος που λέει ή τώρα παντρεύομαι αφού δεν θέλει.

0: να δείσω, ήθελα να δείσω με αυτή τη γυναίκα. Και το έλεγα και το φώναζα. Ώσπου κάποια στιγμή έκανα ένα μπαμ.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία μας τα είπες.
2: Εγώ αυτό, αυτό που λέει ο κύριος. Και εγώ χάρηκα γιατί είναι δύσκολο.
0: Ώστε να ακούσει και κάποιος άλλος για να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν είσαι έτοιμος, μην πάρεις την απόφαση. Άστο να περιμένει. Mm. Αν δεν μπορεί να περιμένει, για κάποιο λόγο δεν περιμένει. Για κάποιο λόγο
1: κάθε εμπόδιο και σε καλό που λένε.
2: Κάθε εμπόδιο σε καλό. Ναι, τώρα και εγώ στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή, αν ένα παντρευτό και μου λέγε δεν παντρευόμαστε τώρα, και είχα κανονίσει όλο αυτό και ψυχολογικά μέσα μου. Δηλαδή, πότε θα είσαι έτοιμο εσύ σε ένα χρόνο και πρέπει εγώ να είμαι έτοιμο σε ένα χρόνο.
0: Ακριβώς.
2: Δεν γίνεται αυτό. Το
0: κατά
2: σεβαστό.
0: Σύνθημα, δεν γίνεται.
2: Όχι, σεβαστό που δεν θέλει. Αλλά μην ρωτήσει μετά εμένα αν θέλω ή δεν θέλω.
0: Γιατί ακριβώς.
1: Μπορεί δηλαδή, να λέει εσύ τα χώριζε ή θα έλεγε ότι συνεχίζουμε να είμαστε μαζί χωρί να παντρευτούμε.
2: Εγώ θα χώριζα.
1: Τα χώριζε. Ναι.
2: Εγώ θα χώριζα.
1: Και εγώ νομίζω το ίδιο.
2: Και εγώ θα, δηλαδή, μέσα μου θα μέκαιγε, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ σύντομα θα υπήρχε πολύ γκρίνια και θα χώριζε.
3: Ε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Αν ο άνθρωπός σου αλλά... σε αγαπάει, αλλά δεν θέλει να παντρευτεί, τον χωρίζεις. Πνίγεται με την ιδέα αυτή, δεν αισθάνεται
2: το
3: καλά.
2: Δεν έχω παντρευτεί ποτέ και είμαι, δεν είμαι.
0: Αλλά πνίγεται με την ιδέα που τον πνίγεις εσύ.
2: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε.
0: Άμα πνίγεται με την ιδέα.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Άρα εγώ σε πνίγω.
0: Δεν τα έχεις, δεν έχεις σχέση με μια ιδέα. Έχεις σχέση με
3: έναν άνθρωπο. Εσύ είπες τώρα για γάμους και τέτοια.
0: Άμα σε πνίγει η ιδέα, σε πνίγει ο άνθρωπος για κάποιο λόγο.
1: Να τον πνίγεις.
3: Τον πνίγω.
0: Και είτε το πρόβλημα είναι αυτός ο άνθρωπος, είτε το πρόβλημα είσαι εσύ που δεν μπορείς να δεσμευτείς συστηματικά.
1: Γρηγόρη σε πνίγει.
0: Δηλαδή από κάπου πηγάζει το πράγμα.
3: Μα μόνο του είπε για γάμο και τέτοια, ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν και τι έγινε.
0: Δεν μην κάνει σχέση. Ή τουλάχιστον όταν θα κάνει, όταν θα ξεκινήσει να κάνει μια σχέση.
3: Γιατί
0: να
3: δεν κάνω ξεκάθαρα. Σχέση, άμα δεν θέλω να παντρευτώ.
0: Μισό λεπτό. Όταν θα κάνει σχέση, όταν
2: ναι,
0: θα ξεκινήσει
2: από την αρχή.
0: Να σε ξεκάθαρο από την αρχή.
3: Και άμα
0: κυρία
3: δεν
0: μου,
3: είσαι.
0: Ή κυρία μου, εγώ.
3: Και άλλα λε στην αρχή και άλλα λε μετά. Όπω
0: είμαι έτοιμο.
2: Τι λε μετά.
0: Άλλο. Εγώ, μα δεν κατάλαβε. Είμαι το κακό παράδειγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Τι είναι με το καλό παράδειγμα. Τι είναι με το φανερό παράδειγμα.
2: Μάλιστα.
3: Το θέμα είναι πάντως ότι ήσουν και εσύ πολύ τυχερός που βρήκες μια γυναίκα που τελικά σε περίμενε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
0: Και κακώς με περίμενε, άμα θες.
3: Αν με ρωτάς, κακώς σε περίμενε.
0: Απλά προσπαθώ μέσα από ό,τι ζούμε και μέσα από την οικογένεια που έχουμε φτιάξει να σε αποδείξω τελικά ότι καλώς περίμενε. Είμαστε σε μια υπέροχη οικογένεια, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Προσπαθώ καθημερινά να δείχνω ότι την αγαπάω. Πριν 22 μέρες ήρθε και το δεύτερο παιδάκι μας. Και κάνω ό,τι μπορώ, σκίζομαι όλη μέρα στη δουλειά να τις παρέχω ό,τι μπορώ και σε αυτήν και στα παιδιά μου και το κάνω με πολύ ευχαρίστηση. Πιστέψτε με.
3: Εγώ θα μείνω στο ότι χαίρεσαι.
0: Αλλά κουράζομαι.
3: Το κάνεις με ευχαρίστηση. Αισθάνομαι ότι οι ενοχές σου λίγο σε κάνουν να δείχνεις και υπερβάλλοντα ζήλο. Γιατί έχεις αυτές τις ενοχές. Έχεις αυτές τις ενοχές, αλλά νομίζω ότι. Γιατί κοίταξε, στο τέλος της ημέρας ήταν επιλογή της να σε περιμένει.
0: Και επιλογή μου να παρατήσω μια τεράστια καριέρα που περίμενε.
3: Ακριβώς.
0: Μια τεράστια καριέρα.
1: Ποιον μιλάμε, για με τον Ρουφά, μιλάμε.
0: Δεν θα βρω κάτι παραπάνω.
1: Έλα, εντάξει, καλά θα κάνεις.
3: Το θέμα πάντως είναι ότι δεν την πίεσες εσύ να σε περιμένει.
1: Όχι.
3: Εκείνη ήθελε
0: όχι,
3: και το έκανε.
0: Ποιος το είπε αυτό. Δεν άκουσες τι είπα.
3: Ότι είσαι κτητικός.
0: Ήμουν ένας κακός κτητικός άνθρωπος. Που ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου σε εισαγωγικά.
3: Την είχες
0: που
3: περίμενε.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
3: Τη το έτρεφες αυτό.
1: Ναι, ένα σας πω τώρα κάτι.
3: Είναι πολύ, αυτό που ναι. λέει. Θέλει πολλά γκάτς για να το πεις. Ότι ουσιαστικά την είχε στο περίμενε, τη έτρεφε ότι ναι, έκανε αυτό στη ζωή του, αλλά την είχε και αυτή.
1: Ναι.
3: Εδώ.
0: Κατέστρεψα τότε ψυχολογικά, παιδιά.
3: Ναι.
1: Ωραία, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, πρέπει να είστε τραγουδιστής. Θέλετε να μας πείτε ένα τραγούδι. Να καταλάβουμε ποιος είστε.
2: Σταμάτα ρε, όλο να κάνεις αστεία, ρε φίλε.
1: Ο
2: άνθρωπος δεν θέλει να πει το όνομά του, ούτε τίποτα άλλο. Όχι λόγω
3: να πει ένα τραγούδι
1: το όνομά του.
2: Αν πει. Δεν σε παναγίνει τώρα, σε παρακαλώ. Λέει κάτι από την ψυχή μου.
0: Το όνομά μου, λέει, για να ξεπερδεύουμε. Αν πω το όνομά μου, θα είμαστε πρωτοσέλιδο. Θα βγάλετε θέμα.
3: Μην το πεις.
2: Λοιπόν,
0: εγώ το έκανα ξεκάθαρα, μήπως βοηθήσω κάποιον. Τίποτα άλλο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα
0: Έχομαι
2: πολύ.
0: Έχουμε μέσα από αυτό να βοηθήσει κάποιον.
1: Άρα,
0: σας ακούω καθημερινά να είστε πάντα είσαι... καλά.
4: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι.

0: κοιμάσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 € και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 € και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 €. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 € από 33.990 €. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
12: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Δράμα, και το μόνο δράμα που θες στη ζωή σου είναι να προσπαθείς να κλείσεις τη βαλίτσα σου επειδή πήρες μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τρίμερο. Αν θέλεις και εσύ να είναι αυτά τα μόνα σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: Παιδιά, με λένε Γιάννη, καλώς ήρθατε. Σας περιμέναμε πώς και πώς. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Ευτυχώς που είσαστε κι εσείς. Ένα πολύ μικρό παράπονο που πραγματικά δεν γίνεται να μην σας το πω.
1: Γιατί, Γιάννη?
0: Πέρασα όλο το καλοκαίρι με την πεθερά μου. Δεν αντέχω πια. Ειλικρινά, όπου και να πηγαίναμε ήταν μαζί. Στην αρχή δεν είχα πρόβλημα. Είπα από ευγένεια να έρθει, αλλά κόλλησε συνεχώς μαζί μας. Είναι μόνη, είναι χείρα. Εντάξει, θα έπρεπε να το καταλάβει και η ίδια ότι δεν γίνεται να είναι πάντα μαζί μας.
2: Είναι παντρεμένος, είναι σε σχέση μας.
0: Είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Τώρα, γιατί άμα ήταν στις αρχές, θα του έλεγα χώρισέ τη.
0: Εντάξει, κύριε, είναι ένα πολύ λέξη, είναι ένα πολύ light, αλλά πολύ πραγματικό και πολύ ρεαλιστικό πρόβλημα. Τι
1: το κάνεις αυτό?
0: Συχνάμε με πολύ light κατάσταση.
2: Σταμάτα κι εσύ.
1: Έχω ένα, κάρο, άγρες.
0: Λοιπόν, και επειδή είμαστε botox season, γιατί έτσι είναι ονομάζεται.
1: Σχολιάστηκε
0: πάρα πολύ.
1: Πρέπει να δώσει μια εξήγηση.
0: Θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι botox, επειδή είναι μια εποχή που όλα τραβιούνται.
1: Ακριβώς.
0: Τραβιέται.
1: Υπερβολικά.
0: Όλα τραβιούνται υπερβολικά. Ζούμε κι εμείς στην εποχή του τραβήγματος.
2: Τραβιόμαστε.
0: Σε εξτρανό του μήνυμα, Έσλι, συγγνώμη λίγο. Τι θα πείτε για την πεθερά?
2: Γιατί εμένα με παίρνω από το φαγητό.
0: Πάρε το σάκι.
1: Πάρε
0: το τηλέφωνο να το βγάλει.
1: Γιάννη, περίμενε εσύ με την πεθερά και ερχόμαστε.
0: Παναγή, κλείστε το τηλέφωνο. Αν θα ανεβείτε. Τι λέμε για την πεθερά, Νάνση, εσύ?
3: Λοιπόν, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα όμως αν η πεθερά τη χρειαζόντουσαν και την χρησιμοποιούσαν τη γυναίκα για να τους κρατάει τα παιδιά.
1: Α, μήπως ήταν ευολική η πεθερά μέχρι ενός σημείου.
3: Κατάλαβες, από τη μία
1: δηλαδή. Τώρα έμπλεξες.
3: Την παίρνεις την πεθερά όλο το χειμώνα, σου κρατάει τα παιδιά και μετά το καλοκαίρι την πετάς αστημένη λεμονόκουπα. Δεν ξέρω.
1: Την πες και την πετάς.
3: Δεν γίνεται.
2: Έχει να κάνει το τίμημα. Η γιαγιά ασχολείται λίγο με το εγγόνι. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να σου κάτσει κάτι όλο το καλοκαίρι.
0: Και αν είναι μόνη τη στο σπίτι. Ήταν κοτσονάτη. Δηλαδή η γυναίκα μπορούσε να ταξιδέψει, δεν ήταν μια γιαγιά που
2: ναι, βρε Γρηγόρη μου, να βρει δύο φίλες, να βρει κάτι να πάει.
3: Πώς να βρει αν όλο το χειμώνα την έχεις να σου κρατάει τα κουτσούβελα?
4: Για τους αγίους τόπους οι άλλες.
3: Γιατί τις λες, θα σου λέει αυτή θέλω να βγω το Σάββατο.
4: Α,
3: το Σάββατο θέλω να βγω με τη γυναίκα μου, θα έρθεις να μου κρατήσεις τα παιδιά.
4: Πώς να πάω στα λουτρά πόζα με αυτό το ποδάρι? Πονάει το ποδάρι, πού να πάει εκεί πάνω? Ανέβα κατένα από τα λεωφορεία.
2: Ας το Γιώργο, η πεθερά του Γιώργου είναι άλλη κατηγορία. Θα την ήθελα και εγώ μαζί μου όλο το καλοκαίρι.
0: Αλήθεια είναι την πεθερά του Γιώργου.
1: Εγώ την χάρηκα γιατί την είχε ο Παναγής. Θα τα πούμε αυτά.
0: Είναι η πεθερά του Γιώργου, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, είναι γυναικάρα.
2: Είναι κουκλάρα.
0: Αλλά εγώ τώρα το λέω σοβαρά, Γιώργο. Έρχεται συνέχεια μαζί σας.
1: Ναι.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Δηλαδή, σε μια περίπτωση διαφορετική.
0: Ναι, σε μια περίπτωση διαφορετική. Έρχεται, ναι, μία, έρχεται γυναίκα, έρχεται μαζί σας.
1: Άστορε!
0: Έρχεται συνεχώς μαζί σας.
1: Πάσε με ένα, γεια σου! Ναι.
0: Τι θα έκανες, ρε φίλε?
1: Πρόβλημα. Καταρχάς έχεις πέσει θύμα συνωμοσίας.
2: Καταρχάς θα με έπαιρνες να έρθω.
1: Εννοείται. Βόηθα. Δεν αντέχω. Ο Γιάννης έχει πέσει θύμα συνωμοσίας. Κρυφή συνωμοσίας. Η γυναίκα του το έχει οργανώσει.
0: Ας πούμε, για να σου δώσω ένα καταλάβει.
3: Για να έχεις για τη μαμά της μαζί. Αλήθεια, αυτό πιστεύεις?
1: Το πιστεύω πάρα ακράδοντα.
0: Η φιλιό, ας πούμε, της Νάνσης μαμά, δεν θα το έκανε ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Δηλαδή, μπορεί να ερχόταν μια φορά για δύο-τρεις μέρες, αλλά ποτέ δεν θα καθόταν να έρθει.
1: Είναι ιδιοσυγκρασία.
2: Δεν θα γυρίσει να πει, ας πούμε, που πάμε μετά.
0: Ποτέ.
3: Μένουν λαιμό.
4: Θα κάνουμε μετά, παιδιά.
3: Αλλά άμα τη το είχαμε κάνει, δεν είχε πρόβλημα.
0: Αλλά να σου πω κάτι όμως τώρα, τι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να την έχω μαζί με τη φιλιά. Από τα πιο ωραία άτομα. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται τελικά ποια είναι η πεθερά. Συμφωνείς?
2: Ισχύει. Η δικιά μου η πεθερά δεν θα ήθελε, ας πούμε.
0: Γιατί?
2: Μωρ, δεν με παρατάτε, θα πάρω τον άντρα μου να πάω όπου θέλω.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, φίλε μου, η απάντηση που σου δίνουμε είναι κάνει υπομονή. Θα το
2: όχι, δεν είναι απάντηση κι αυτή.
0: Και τι να κάνει τώρα, να δώσει
2: εγώ συμβουλή να του δώσω. Ένα λεπτό. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό που λέει η Νάνση, που είναι πολύ πιθανό, με τρία παιδιά μπορεί η πεθερά να βοηθάει. Θα κάτσει να κάνει μια κουβέντα με τη γυναίκα του. Αν το ότι βοηθάει με τα παιδιά έχει ως αποτέλεσμα να του κατσικώνει το όλο το καλοκαίρι, όχι, ρε φίλε, πρέπει να το συζητήσει με τη γυναίκα του να βρει μια άλλη λύση.
3: Συγγνώμη να πω κάτι, πού πήγαν και του κατσικώθηκε όλο το καλοκαίρι? Γιατί αυτή είναι ικανή ο Γιάννη, έτσι όπω τον ακούω, να έχουν πάει στο σπίτι τη πεθερά στο εξοχικό και να θεωρεί κιόλα ότι του κατσικώθηκε αυτή, αντί να πει ότι κατσικώθηκε.
0: Αυτό είναι το μικρό δίλημα ζωής, κυρίες και κύριοι. Το ξεκινήσαμε έτσι λάιτ, γιατί ακόμη τα παιδιά δεν έχουν μπει στο σχολείο, μετά έχουν έρθει πάρα πολύ καυτά
1: διλήμματα.
0: Ποιος έκλεψε το δίλημα ζωής? Ποια?
3: Έλα, μωρέ, αφήστε το πάνω καλημέρα.
1: Ας μιλήσουμε ονόματα επιτέλους.
2: Δεν θα πω.
0: Ας πει τη μαγείρα. Δεν είναι δυνατόν.
1: Ρίξη και έλευθη.
2: Τι?
0: Σου φύγε, το σου έφυγε.
2: Τι είπα?
0: Με τη μαγείρα.
2: Το είπα όντως.
1: Είπες με τη μαγείρα.
3: Είπες όνομα.
1: Συγγνώμη. Ξεκίνησε το πρώτο μπιφ της χρονιάς.
0: Επιτέλους. Φοβερό ρε φίλε. Τι σου έφυγε? Και μπέτη φανατική ακροάτρια εδώ της εκπομπής ήταν.
2: Το μας το κλέψε.
5: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Δες, έκατσα να δω Premier.
1: City United.
0: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
1: Με δουλεύεις.
0: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι.
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σφαίρα 102.2 Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

0: είναι παντοτινό.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Ξεμπάρισαμε, Thracon.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισέ μου το κορμάκι.
10: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυ Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
10: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
9: Η Έλενα Χαραμή.
11: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
9: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
12: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
9: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
13: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.

0: Γεια σας. Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Εφήνων. Εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Με δικιά σας υπαιτιότητα, από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
1: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη. Πήγε να με σκοτώσει, κυρία. Έχει διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
0: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Γνωρίζω φυσικά. Είναι το επάγγελμά μου.
1: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά. Γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν την ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
0: Κυρία Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τον ύπνο της.
2: Τι θέλει που μου το είπε προηγουμένως.
0: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε τα στοιχεία.
2: Είμαι εδώ όρθιος.
0: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σας απασχολήσω σε λίγο. Συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχικής οδύνης. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
1: Δηλαδή,
0: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
1: ψυχολογική. Δηλαδή.
0: Εφόσον συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
0: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
0: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει. Έχω αποδεικτικά από
1: τότε. Πολύ ταραγμένος από τότε. Ναι, για πείτε μου.
3: Δεν τρώει ούτε ο κύριος.
1: Εσείς... Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
0: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε. Εντάξει,
1: πίνω,
0: έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το υποστηρίξετε αυτό.
1: Ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία. Από σήμερα.
3: Πρέπει να γίνει πλήση στο μάχου, να δούμε αν όντως.
1: Ναι, θα γίνει και πλήση στο μάχου και όλα θα γίνουν.
0: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
3: Όλα.
0: Μια καλλιέργεια από πράνο.
1: Όλα και όλα θα τα κάνω.
0: Διαβάσω απλά.
1: Σα παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλήση μας, τι ζητάει η κυρία.
0: Καταρχάς, κακώς κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, μισό λεπτό να πατήσω κι εγώ το ρεκ.
1: Μπράβο.
0: Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
2: Εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φωνάξατε.
0: Ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχοληθούμε
3: μαζί.
0: Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση, την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, πάμε σε δικαστικό.
0: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, εκεί έχουμε μια αντιδικία εδώ.
3: Το ποσό που ζητάει η ενέργεια.
0: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
1: Κύριε μου, και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
3: 250 είναι πολλά. Εδώ μιλάμε.
0: Γιατί, κύριε Τσουρνάκη. Γιατί, κύριε Τσουρνάκη.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
0: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
1: Ναι.
2: Βάλε μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα.
2: Μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λύγει το όλο θέμα ανέμακτα.
1: Τι 250 ευρώ, κύριε.
0: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτησα να σταματήσει τα πάντα. Συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα. Μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος θέλει να σας κάνουμε φάρσα.
3: Αλήθεια.
0: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα γόρια.
1: Καλημέρα.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextrolite Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα, προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την ίντερνετ.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Για είμαι ο πρόδρομος, αυτό που θα σας γράψω μπορεί να σας φανεί αστείο, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Με έχει θυμώσει ιδιαίτερα, είναι η γυναίκα μου η Αγγελική, που είμαστε 2 χρόνια μαζί. Δεν είμαστε κανένα ζευγάρι που είμαστε πολλά χρόνια. 1 χρόνο γνωριμίας.
1: Παντρεμένη.
0: Ένα χρόνο γνωριμίας και 2 χρόνια γάμου. 3 χρόνια. Όμως αρχίζουν και γίνονται πράγματα που μπορεί για εσάς να είναι λεπτομέρειες, αρχίζουν για τον κόσμο ίσως να φανεί ότι μπορεί να είμαι τρελός, αλλά πραγματικά εμένα με πειράζει πάρα πολύ.
1: Για πες να σου πει πως είσαι, αυτό φοβάμαι.
0: Να σας πω, της δίνω περίπου 80 ευρώ το μήνα για να φτιάξει τα νύχια της.
2: 80... Για τα νύχια 80 ευρώ, ναι. Τι νύχια είναι αυτά?
1: Ξέρω, περίμενε.
3: Τι είναι, Jaguar.
1: Πόσο πάει το νύχι, Νάνση, κάθε φορά που πάει κοσάρικο?
2: Άμα κάνεις χέρια πόδια γύρω στο 30 με 40 ευρώ.
1: Ωραία. Άρα 2-3 φορές το μήνα.
2: Εξαρτάται τι κάνεις. Άμα κάνεις σελάκ, άμα κάνεις απλό, μπορεί να είναι και πιο φτηνό.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι 25 ευρώ.
0: Ίσως λέει τα 80 ευρώ για όλο το. Για τα
1: περίπου
0: μαλλιά
1: μια φορά τη βδομάδα τέλος.
0: Για τα μαλλιά της, για τα αυτά της, για τα κοινά της, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Και ενώ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα νύχια της, και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, με χαρά της δίνω αυτά τα χρήματα γιατί δεν δουλεύει αυτή την περίοδο και της τα δίνω με χαρά. Είναι η Αγγελική και ο πρόδρομος.
1: Και ο πρόδρομος.
0: Και ενώ της τα δίνω με μεγάλη χαρά όλα αυτά τα χρήματα και δεν παραπονιέμαι καθόλου, όταν τη ζητάω να μου ξύσει την πλάτη,
1: οπα,
0: μου λέει όχι. Και εμένα αυτό το πράγμα μου τεινάζει τα μυαλά στον αέρα.
1: Τι έλεγες πριν, ουδείς?
0: Αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Ορίστε.
3: Πόπο λάθος!
0: Τώρα άκου να δεις, εγώ το καταλαβαίνω. Τώρα θα μου πεις, κάτσε, επειδή μου τα δίνεις, πρέπει να είμαι υποχρεώσει να σου ξέρει.
2: Άρα το δίλημα είναι ότι ο πρόδρομος δίνει 80 ευρώ στην Αγγελική
1: και αυτή δεν του ξύνει.
2: Και αυτή
1: την
2: δεν τον ξύνει.
0: Του ζητάει μια φορά να του ξύσει την πλάτη εγώ.
1: Έχω
0: με τον κάκο που σοβαράξω μέσα. Εγώ σοβαρό πρόβλημα με την πλάτη εγώ. Εγώ είμαι σε τσαρκούδε.
2: Τώρα πρέπει με κάθε ακροατή να ταυτίζεσαι.
0: Ναι, γιατί ταυτίζομαι.
3: Με τσαρκούδε ταυτίζεσαι.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, πηγαίνω στι γονεί και ξύνομαι. Με την πλάτη έχω πρόβλημα.
3: Σα κατσίκι, ναι.
0: Ξύνομαι.
3: Παλιά αφήνει και τρίχωμα.
2: Μου γράφει η Αναστασία. Μπορεί να συχαίνεται. Μπορεί αυτό να έχει σπυράκια στην πλάτη του.
0: Αλήθεια. Ο άντρα τη. Αυτή που κάνει έρωτα μαζί, αυτό συγχαίνεται.
1: Ναι, δεν κάνει έρωτα με τα σπυράκια του, με αυτόν κάνει, με το πέος του.
0: Μα τι φλακίε είναι αυτό.
3: Σταματάνε εσύ πέος και τέτοια.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα,
1: γιατί δεν
0: πήραξε το μόριο και το πέος, δεν είναι αυτό, ρε Γιώργο. Είναι τι σημαίνει, δηλαδή, τον άνθρωπό μου, θα συγχαθώ εγώ την άνση μου ζητήσει.
1: Ναι, Γρηγόρη, άμα μετά τα νύχια τη μέσα έχουν τα μπιμπίκια του αλουνού.
2: Σταματάνε
0: είναι μόλι.
3: Σταματάνε,
2: βρεβιάρι.
0: Να πάρει ξύστρα. Ξύστρα έχω κι εγώ. Αλλιώ εσύ να ξύνει με τα νυχάκια σου.
1: Αλλιώ είναι
2: με μένα με ανατριχιάζει, α πούμε.
1: Ερώτηση, ζητάει να τον ξύσει χωρίς μπλούζα ή με μπλούζα? Παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Τώρα δεν το γράφει αυτό το πράγμα. Το με μπλούζα ή χωρίς μπλούζα, να το ξύσει, ζητάει το παιδί. Και σιγά μου λέει τι ζητάω. Και είναι στη φάση που λέω, αν με από αυτές τις λεπτομέρειες δεν γίνονται στη ζωή, για ποιο λόγο να μείνω, μου λέει, με τη συγκεκριμένη γυναίκα.
3: Αλήθεια!
1: Θέλει να τη χωρίσει τώρα επειδή δεν του ξύνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά εξηγεί ότι αν σε αυτά τα 3 χρόνια που είναι μαζί έχει τόσο απλά προβλήματα, ότι εγώ με χαρά τη δίνω να είναι πάντα ευτυχισμένη. Και αυτή τα πιο απλά πράγματα.
2: Δεν δίνει με χαρά, γιατί το κοπανάει τώρα.
0: Μα το
2: λέει, σου δίνω 80 ευρώ για να φτιάχνει τα νύχια, άρα πρέπει να με ξύνει. Άρα το κάνει γιατί δεν το κάνει με ανιδιοτέλεια.
0: Περίμενε,
2: δεν το κάνει με ανιδιοτέλεια. Θέλει κάτι να πάρει.
3: Επενδυτή στα νύχια σου.
2: Ακριβώ.
0: Γιώργο, συγγνώμη, εσύ πε.
2: Να αλλάξει λοιπόν γυναίκα.
3: Όχι, είναι καμπανάκι, είναι red flag.
0: Ναι, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, εσένα θα σε πειράζει? Σοβαρά, μπράβο, είδες.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, εμένα η γυναικούλα μου, όταν της λέω να μου ξύσει την πλάτη, το έχω παρατηρήσει, δεν σταματάει ποτέ αν δεν της πω εντάξει.
2: Να σου πω κάτι. Δεν είναι πολύ άδικο τώρα για τον πρόδρομο αυτό που του κάνεις. Είναι σαν να του λες, εγώ έχω καλύτερη γυναίκα που σε
1: έκανε. Συγγνώμη, αλλά.
0: Εγώ έρχεται η Νάση, μου δίνει και μια φάπα πρώτα.
1: Σου δίνει φάπα στο κεφάλι.
0: Έλα τώρα τέτοια ώρα, παπ, και αρχίζει ξύνει 3 δευτερόλεπτα. Έτσι ακριβώς αυτό σου λέω.
3: Αυτό μην το
0: κάνω. Κάνω την κίνηση τώρα.
2: Φάπα μου δίνω, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να
0: το δώσω. Όχι, σου λέω, φάπα μου δίνει αυτό, έτσι κάνει μια. Άντε πάλι, κάνει μια έτσι στο κεφάλι. Εντάξει, το λέω χιουμοριστικά, δεν μου δίνει φάπα αυτό. Ακούς μου κάνει πώς το κάνει το κεφάλι έτσι, ρε παιδί μου. Άντε με
4: έτσι. Αν σε δέρνει, ανοιγόκλεισε τα μάτια τρεις φορές.
1: Κάνε μας έτσι το χέρι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και αρχίζει ξύνη, φανταστείς 5 δευτερόλεπτα.
2: Συχαίνομαι, ιδιάζομαι, πιάνει ένα τριχύλα.
1: Γιατί ρε Νάντσα.
0: Μα λες και είμαι γρουν.
2: Παναγί, πόσες φορές μου ζητάς εδώ πέρα στο διάδρομο.

0: δρόμο να σε ξύσω.
1: Με ξύνεις όμως.
0: Γιατί μου το ζητάς πάνω από την μπλούζα.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης θέλει σε γυμνή πλάτη. Εγώ και, ανατριχιάζω.
2: Και μετά θέλω να πάμε στο άλλο πράγμα.
0: Περάσε που θα σε ξύνω και μετά θες να... Και επίσης θα σας πω και το άλλο. Μην ανοίγεις το στόμα σου και λες πολλά. Γιατί και μόνο που κάνω αυτό που αηδιάζω περισσότερο από όλα και μου έρχεται να κάνω εμετό.
1: Τόσο πολύ με το,
2: ναι, με το σεξ δεν μπορεί καθόλου.
0: Με τα νύχια που μου ζητάει να του τα κόβω.
3: Ποδάρια.
1: Η αλήθεια είναι ότι και μόνο που κάνει αυτό θα έπρεπε.
0: Μην μιλάς καθόλου, δεν πληρώνεται.
2: Παναγία, άκου τι έχω πάρει.
0: Άσε με ρε Παναγία, τι υποφέρω τώρα κάθε φορά.
2: Καταρχάς έχω καταπληκτικά δαχτυλάκια. Υπέροχα νύχια.
0: Εγώ θα το πω αυτό, όχι εσύ.
2: Εγώ τα έχω τα δαχτυλάκια που είναι υπέροχα.
3: Έχω δει φωτογραφίες στο Food Fetish που έχεις ανεβάσει.
2: Ναι, βέβαια.
3: Κατά ποιος το πιο.
2: Καταρχάς μην κοιτάει τώρα.
0: Μην κοιτάει τώρα, τώρα μου ζητάς να καθαρίζω εγώ.
2: Μίστερ Γάμπα, έχω υπάρξει 2002-2004 στην Καλλιτεχνική.
0: Ωραία, να πας εκεί πέρα σε αυτές που σε βλέπαν τότε.
2: Μίστερ Γάμπα, με πολύ ωραία δάχτυλα.
3: Το μεγάλο δάχτυλο του ρουφούσανε.
0: Ναι, ρε, σωστά.
2: Άκου τώρα εδώ. Εγώ πήγα λοιπόν σε κάπου πάρα πολύ γνωστά για να μου φτιάξουν τα νύχια. Να κάνω πετικιούρ, έτσι, που,
0: πριν
2: το,
0: 10
2: θεωρώ,
0: χρόνια.
2: Που το θεωρώ πολύ υγιεινό. Μία από τις κοπέλες εκεί
3: ζήτησε να το πιπηλήσει.
2: Όχι, όχι, όχι, σοβαρά. Μου κατέστρεψε το νύχι.
1: Ποιο νύχι?
2: Το μεγάλο.
1: Στο δεξί ή στο αριστερό?
2: Στο δεξί. Δεν μπορούσα να περπατήσω για ένα μήνα. Φοβήθηκα.
4: Γιατί?
2: Ναι, φοβήθηκα να ξαναπάω.
4: Γιατί, κυρία Τζιουλιά?
2: Ακούρε μάλα που μου ξέρω σοβαρά. Φοβήθηκα να ξαναπάω σε νυχάδικο.
3: Υπέροχα πόδια.
2: Και μια φορά μου αναλαμβάνει η Νάνση να μου το κάνει, γιατί.
0: Όχι, μου το ζήτησε μια φορά. Πού να ξέρω ότι αυτή θα ήταν η καταστροφή.
2: Μια φορά και είναι φανταστική. Δεν έχει κανένα τέτοιο πετικιούρ. Μιλάμε, καθαρίζει, κάνει ράντι.
1: Λιμάρεις και όλα στα πάντα, Νάνση.
3: Αν του βγάλεις και κάτι, θα είστε για πάντα φίλοι.
0: Τα κόβω με τέτοιο τρόπο που δεν χρειάζεται.
2: Φανταστική, σου λέω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνει. Και λέω, πού να πηγαίνω τώρα.
0: Είναι σαν να, εγώ... Εσύ με έχεις δει πρώτα απ' όλα. Είναι σαν να κάνω επέμβαση. Έχω, για να βγάλω τον νύχι μέσα από το κρέας που το πίνει μανικιούρ 50 μέτρα.
1: Είναι πρωί, ο κόσμος τρώει πρωινό.
3: Τι είναι, παϊδάκι είναι, τι είναι αυτό.
2: Έχω beauty nails μέσα στο σπίτι και.
0: Λοιπόν, 80 δίνει αυτό για το ξύσιμο. 300 θέλω εγώ για τα νύχια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και μην μιλάς καθόλου, τιμή σου κάνει καταπληκτική.
2: Άκουσες, πρόδρομε!
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Γιατί μόνο σου, εγώ και εσύ.
5: Πρωινό Σφαιράκι. 102-2.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
6: για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Άργους 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου. Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα public.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510-66500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
14: Αντώνιε, ξύπνα.
15: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά.
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
16: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυτίου.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά.
19: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
20: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
21: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
20: Οκ.
21: Τι οκ.
20: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
21: Τότε φύγαμε.
20: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της, τα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ, φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, αυτό το δίλημα που έχει στείλει ο Μάριος δεν ήθελα να το διαβάσω, αλλά θεωρώ λίγο άδικο να εγώ να λέω ποιο θα διαβάσω και ποιο θα διαβάσω. Εσείς αν θέλετε.
1: Εσύ θα αποφασίσεις.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Μάριος έχει ένα πρόβλημα που μου φάνηκε λίγο στην αρχή κουλό, νόμιζα ότι με κορόιδευε. Αλλά από την άλλη, ο Μάριος ενώ είναι, έχει ένα ύψος από ό,τι μου λέει, δεν είμαι πάρα πολύ ψηλός, αλλά ούτε πάρα πολύ. Δηλαδή περίπου 1,65-1,67. Εσύ μπορεί να γίνει πόσο είσαι.
1: 1,73-1,74.
0: Έλα ρε, πανέχει, σταμάτα το. Σαν και σένα, 1,67. Σαν το Μέση είναι.
1: Έχει μετρήσιμο, ρε.
0: Ωραία, είναι 1,67. Μου λέει ότι Γρηγόρη.
1: Είναι κοντός. Όχι, να λέμε τα πράγματα με άκουσα.
0: 1,67. 1,65 είναι ο Μέση. Τι είναι κοντός. Εντάξει, δεν είναι ψηλός. Το πρόβλημά του είναι άλλο. Δεν φτάνει να σκουπιστεί πίσω μετά.
2: Έλα μου ρε Γρηγόρη τώρα.
3: Γιατί δεν φτάνει.
0: Κάτι πάλι.
1: Είναι σαν αυτή που μας δείχνει.
3: Είναι ζωή. Ανατομικό.
1: Έχει κοντά χέρια.
0: Δεν ρώτησα τις φλακίες τώρα, ούτε πήγα σε διαδικασία να γράφει το αυτό.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν φτάνουν τα χέρια του
1: ωραία,
0: πίσω.
1: Ωραία, πω βρυσάκι.
4: Αυτό... Δεν φτάνει.
3: Τι να βάλει Κάρχερ, ψεκαστικό. Τι να... δεν φτάνει, σου λέει ο άνθρωπος.
0: Ρε φίλε, είναι μερικοί.
2: Πώς το λένε αυτό.
0: Εγώ το κατά Μάριο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ευληγησία να φτάσουν μέχρι κάτω. Εσύ φτάνεις πίσω.
3: Το πας το χέρι από πίσω ή από μπροστά. Αυτό είναι ερώτηση.
0: Φτάνεις όλο.
1: Τι από πίσω ή από μπροστά, ρε Γιώργο.
3: Από πού το χέρι από μπροστά.
0: Πολύ σκουπίζει
3: από πίσω.
0: Τώρα σοβαρά. Πάρα πολλοί κόσμος σκουπίζεται, ανοίγουν τα πόδια στα δύο και περνάει το χέρι μπροστά από τα πόδια.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό.
0: Αλήθεια. Αυτό θέλω να σου πω ότι μερικοί έχουν είναι ευλίγιστοι και το κάνουν από μπροστά. Άλλοι το κάνουν από πίσω.
4: Έχουν κάνει μπαλέτο.
0: Συγγνώμη, πώς το κάνεις.
3: Αυτό είναι δύσκολο.
2: Συγγνώμη,
1: και εσύ από πίσω δεν το κάνεις.
3: Εγώ την κρύβω την μπάλα, ναι. Μετά περνάω από πίσω από την πλάτη.
0: Εσύ πώς το κάνεις.
3: Καλαθάκια.
1: Με το κλασικό τρόπο πώς το κάνεις.
0: Δεν υπάρχει κλασικό τρόπο, δεν αγόρι μου. Καθένα το κάνει όπως το
3: βλέπει. Είναι κλασικό τρόπο. Το χαρτί που το έχεις, αριστερά ή δεξιά.
1: Αριστερά τώρα στο σπίτι που είμαι.
3: Ω, δύσκολο.
0: Δύσκολο. Μήκο, εσύ πώς σκουπίζεσαι.
4: Εγώ από μπροστά.
1: Τι λες, μωρέ ψεύτη.
3: Μπροστά, ναι.
1: Άντε, μωρέ.
4: Δεν βολεύω αλλιώς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρεις ότι έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο που ανεβαίνει με τα πόδια πάνω στην τουαλέτα.
3: Ναι. Spider-Man.
0: Το ξέρεις αυτό.
1: Τι λέτε, μωρέ.
0: Ο φίλος μου ο Κώστας και στο μπάνιο στο σπίτι.
2: Πρέπει να πεις. Πριν λίγο μας είπες τι κάνουν οι γονείς. Τώρα μας πεις τι κάνει ο
0: φίλος μου ο Κώστας.
2: Δεν είναι να το εμπιστευτείς κάτι.
0: Ο φίλος μου ο Κώστας και στο μπάνιο και στην τουαλέτα και στο σπίτι του. Ανεβαίνει με το ένα πόδι πάνω στο ένα χείλο στη μία πλευρά της τουαλέτας. Με το άλλο. Πώς είναι σαν πουλί.
3: Ένα ωρίτη, ρε.
4: Πώς μας έχει γυρίσει.
3: Όποια φορά. Μια φορά η κλάση και βρέθηκε στο φωταγό. Έφυγε από το παράθυρο σαν μπαλόνι.
0: Να σου πω. Τον ρωτάω.
1: Και μια φορά
4: στη ζωή σε καλά.
0: Μια φορά στη ζωή μου άφησα την πόρτα ανοιχτή. Σε καλοκαιρινές διακοπές που είχαμε πάει και φαντάζομαι τον πέτυχα να είναι. Σοβαρά τώρα του λέει είναι σοβαρή αλήθεια.
3: Βάζει ο ασφαλείας.
0: Ναι, ακούω τώρα. Στο ένα, το ένα πόδι, το ένα πάνω. Στο ένα, κρατούσε φραπέ και τσιγάρο. Του λέω ρε φίλε, είναι δυνατό να κάνει να ενεργεί.
2: Δηλαδή έκανε τον πετινό με καφέ και τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει δεν μπορώ να κάτσω διαφορετικά. Κάθομαι έτσι. Κάθεται έτσι.
1: Περίμενε ρε Γρηγόρη μου ένα λεπτό. Είναι όρθιος ή κάνει βαθικά.
3: Θέλει να βλέπει.
0: Όχι βέβαια, αλλά είναι όρθιος.
3: Τι μπαίνει, τι βγαίνει.
0: Και πάνω στη γέστα δεν και όρθιος. Τι κάνει μαλακά.
3: Θέλω να έχω τον έλεγχο.
0: Πώς θα χέσει όρθιος.
3: Έφαγα 1,5 κιλό.
1: Μα δεν πιάνονται τα πόδια του.
0: Αυτό του λέω κι εγώ, δεν πιάνονται.
2: Πάντως παιδιά το σωστό είναι. Το σωστό είναι να κάθεσαι και τα πόδια σου να τα έχεις ψηλά.
0: Πώς να κάνεις
2: να έχεις ένα σκαλοπάτι.
3: Θα βάψει το μπάνιο.
2: Να έχεις ένα σκαλοπάτι.
0: Ωραία, εσύ μπορείς να μου πεις το
1: λεπτό. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει η Νάνση.
3: Ναι.
1: Πρέπει
2: δοκιμάστε
1: να πρέπει αυτό, τα πόδια ναι. Να είναι λίγο πιο ψηλά για να είναι το.
0: Ακριβώς αυτό το κάνει ο Κώστας.
3: Παιδιά, άμα το κάνει αυτό, θα το κάνει στο πλυντήριο. Τι λέτε.
2: Ο Κώστας κάθεται πάνω στη. Με τα πόδια.
0: Κάνει ο Κώστας.
2: Όχι, λέμε τα πόδια να είναι ψηλά.
0: Κατάλαβα τι λες.
2: Καμία σχέση.
0: Αλλά θέλω να σου πω το κάνει κι άλλοι. Το κάνει πολύ
2: ψηλά. Έχω χειρότερο εγώ που κάνει.
0: Δεν το περίμενα. Τι κάνει.
2: Δεν μπορώ να σα πω.
3: Κάτσε να το έχουμε πει τα σοψυχά μα.
2: Όταν πάει σε κάποια τουαλέτα που δεν ξέρει.
0: Ποιος φίλος σου, Ρενάση.
2: Εμείς ρε Γρηγόρη, μην είμαι σαν και σένα, εγώ που τα λες εσύ στον αέρα όλα.
0: Ποιος φίλος, έχεις φίλο που κάνει έτσι και πού το ξέρεις ότι κάνει έτσι.
2: Μου το έχει πει.
0: Άντρας.
2: Παλιά, ναι.
0: Παλιά, βέβαια, παλιά.
3: Δεν θα μας πεις τώρα.
0: Ναι, τι κάνει.
3: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
2: Λοιπόν, αυτός, όταν πηγαίνει σε μια τουαλέτα και άμα του είχε έρθει το
3: number 2.
2: Απλώνει χαρτιά κάτω στο πάτωμα, τα κάνει στο πάτωμα, μετά τα μαζεύει και τα πετάει στην τουαλέτα.
0: Ήταν σκύλο στην προηγούμενη ζωή μου, αλλά δεν είναι
3: αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό.
2: Επειδή συχαίνεται να κουμπίσει οπουδήποτε εκεί. Όχι, τα βάζει χαρτιά.
3: Το έχει κάνει άνθρωπο σε καφετέρια στην Πάτρα που δούλευε φίλο μου πρώτη μέρα σέρβις. Και του λένε δεν πα να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Είχε στη γωνία και είχε βάλει και ένα καλαμάκι πάνω σαν σημαία, Everest.
0: Τέλειο!
3: Κατέκτησε την κορυφή.
0: Έλα, αυτό είναι τέλειο!
2: Λέμε να τα πετάει, όχι να κάνει αυτό. Πάει και πάλι η ιδέα μου φαίνεται με αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό που κάνει.
0: Παιδιά, ειλικρινά, όταν κλείνει η πόρτα στο τουαλέτα, δεν μπορεί να φανταστεί ο καθένα τι κάνει.
3: Πραγματικά. Ο καθένα φαίνεται ότι αρρώστια έχει στο κεφάλι του, πραγματικά.
0: Πόπο.
4: Ο άλλο με τα κοντά χεράκια δεν είπατε τίποτα.
2: Αυτό με τα κοντά χέρια τώρα. Αυτό είναι βλακία τώρα επειδή είναι κοντό ή κοντά χέρια.
0: Δεν έχει κοντά χέρια.
2: Το κάθε σώμα είναι φτιαγμένο με τα χέρια.
3: Μεγάλο ποπό, να είναι Βραζίλια.
0: Έχει εγγυσία να σκουπιστεί.
1: Ωραία, δεν φτάνει πίσω, ρε.
0: Ωραία, τι πρόταση.
2: Άμα δεν φτάνει πίσω, να τα κάνει μόνο από μπροστά.
1: Μπιντε.
0: Μπιντε.
1: Ναι, τι, μπιντε. Δεν έχει
3: δύσκολη πίστα.
2: Εγώ πάντω στο χωριό έχω βάλει το ποποβρισάκι, είναι καταπληκτικό.
3: Ένα selfie stick.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι να κάνουμε.
3: Το είχαμε παλιά για να βγάζουμε.
2: Παιδιά από ποβρισάκι.
0: Ο κοντοχερούλη. Ο καημένος.
3: Σκαλιστήρι.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κάνουν ακόμη και ένα απλό τραπέζι να μοιάζει ξεχωριστό. Ανακάλυψε στα Lidl πάνω από 25 αυθεντικές γαλλικές γεύσεις που θα μετατρέψουν κάθε γεύμα σε μια μικρή γαλλική απόδραση. Διάλεξε σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών ελλαντικών, τυρί, μπριντεμό, pop και εκλεκτά τυριά με άρωμα Γαλλίας. Πρόσθεσε κριτσινάκια twists, τυροκροκέτες και κεφτεδάκια γεμιστά με τυρί και ολοκλήρωσε το γεύμα με απολαυστικό παγωτό ή λαχταριστά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις με γαλλική φινέτσα Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Χαλαρώστε το σπίτι σας.
1: Τάπα τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Η λιμάνα σου,
5: εγώ και εσύ.
0: Πρωινό σφαίρα 102.2. Καλό καλοκαίρι από τον σφαίρα 94,4.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Ομορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
11: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
10: Η Έλενα Χαραμή.
12: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
10: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
13: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
10: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
17: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
18: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.

0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Μποραίτης από, από το τμήμα οικονομικών, από τις ΔΟΕ, σας πέραν τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ, Δημητρίου. Τόμπρα, είναι, παίρνω εκ μέρους του κύριου Σπύρου Λεβάντη. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει επικοινωνήσει η κόρη σας, η Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Το γένος Γκολέμη, σωστά.
1: Μισό λεπτό να σας δώσω.
0: Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν θέλω την κυρία Ιωάννα, θέλω την...
1: Η Ιωάννα δεν είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, για την κυρία Παναγούλα, δεν θέλετε.
0: Την κυρία Παναγούλα, ναι, αν είναι εκεί, θα με εξυπηρετήσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Μισό λεπτό. Μαμά,
2: στο τηλέφωνο. Ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που έχετε στο...
0: Εντάξει, αν υπάρχουν χαρτιά, ναι, αν κατατεθούν προϊστάμενα τα χαρτιά, είμαστε εντάξει. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ. Ίδια.
1: Γεια σας.
0: Σας παίρνω τηλέφωνο επειδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την κόρη σας, την κυρία Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Εσείς είστε η μητέρα της, σωστά.
1: Ναι.
0: Το γένος Γκολέμη. Σας παίρνω από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μας έχουν στείλει κάποια χαρτιά, υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά. Γι' αυτό παίρνω, για να μην μπλέξει κοπέλα. Αν μπορείτε εσείς να την ενημερώσετε ή να μας εξυπηρετήσετε.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Έχουν καταθέσει ένα φάκελο, ζητήθηκε στη φορολογική δήλωση μια βεβαίωση από τον λογιστή της κόρης σας για ένα μπλοκάκι που είχε παλιά που δούλευε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε εσείς?
2: Πείστε την κυρία, την ξέρει την ιστορία καταρχάς.
1: Θέλω να την πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Την ιστορία την ξέρει η κυρία.
0: Παρακαλώ.
1: Θα με αφήσετε τηλέφωνο, τι να σα πω εγώ.
0: Όχι, γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται εσείς ακριβώς. Είχε ανοίξει ένα μπλοκάκι, ναι. Μπορείτε να γράψετε λίγο σε ένα χαρτί για να της πείτε κάτι συγκεκριμένο, να μας το στείλει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Μην σας ταλαιπωρούμε κι εμείς. Έχετε ένα χαρτάκι, να σας πω να σημειώσετε κάποια πράγματα που θέλουμε να της τα πείτε.
1: Να σημειώσετε, παιδιά.
2: Γράψτε.
1: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, χρωστάει δηλαδή?
2: Όχι,
0: δεν χρωστάει, μη στεναχωριέστε. Είναι απλά μας λείπει μία βεβαίωση από το λογιστή.
2: Είναι
0: δύο-τρία χαρτιά. Είναι και ο προϊστάμενος εδώ, ο κύριος Φαφούτης.
1: Δύο-τρία χαρτιά.
2: Τώρα πες την κυρία να γράψεις.
0: Ναι, αν μπορείτε να γράψετε, να σημειώσετε για να τα ζητήσετε να μας τα στείλει να κλείσουμε αυτό το φάκελο, ναι.
1: Για μισό λεπτό να πάρω ένα χαρτί. Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
2: Να τα πούμε μετά, αφού γράψει λίγο, κυρία.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Γράφετε.
1: Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
0: Θα το δώσετε εσείς στην κόρη σας. Ναι. Είναι τρία χαρτιά που χρειαζόμαστε για να τα βρει. Από ένα ΚΕΠ εκεί, νομίζω μπορεί να τα ζητήσει, να τα πάρει εύκολα. Δεν είναι κάτι.
2: Γράφει, κυρία.
0: Και να μας τα στείλει σε ένα email που θα σας πω.
2: Γράφετε.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι. Κύριε Φαφώτη, πείτε μου. Ναι.
2: Χαρτί βάφτισης. Χαρτί βάφτισης.
0: Βεβαίωση βάπτισης.
2: Από την εκκλησία που βαφτίστηκε.
1: Βεβαίωση βάπτισης.
0: Ναι.
1: Για την κόρη μου.
0: Ναι.
2: Όλοι
1: τι λέτε.
2: Πού γεννήθηκε, πού είναι.
1: Βεβαίωση.
0: Πες
2: και για να κάνετε, πού μετά τι έξω.
0: Ναι. Βεβαίωση βάπτισης από την ενορία που έχει κατατεθεί, ναι. Είναι ένα χαρτί που το παίρνει μόνο στο χέρι, δεν είναι αυτό, θα πρέπει να πάει εκεί στην ενορία που βαπτίστηκε.
2: Πού
1: θα πάει, η ίδια.
0: Η ίδια, όποιος μπορεί, με μία εξουσιοδότηση.
2: Πού
0: βαπτίστηκε η κοπέλα, θυμάστε.
1: Εδώ, στο χωριό μας.
0: Στο χωριό, ναι.
2: Πάλι καλά.
0: Εσείς είστε κάπου εκεί στον Άφλιο κοντά, σωστά. Καλά,
1: ναι.
0: Στην Αγία Τριάδα, μάλιστα.
2: Απολυτήριο Λυκείου.
1: Και τι άλλο?
0: Απολυτήριο Λυκείου. Είναι ο κύριος προϊστάμενος, ο κύριος Φαφούτης εδώ, επαμεινώντας Φαφούτης, και μου λέει τα χαρτιά για να σας τα μεταφέρουν.
1: Απολυτήριο.
2: Ναι, δεν τέλειωσε το Λυκείο.
0: Απολυτήριο Λυκείου.
2: Γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
0: Λυκείου, γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
2: Πού να πάω λίγο την κυρία να τη μιλήσω.
0: Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο, γιατί παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο τώρα εδώ και σας τα λέω κι εγώ. Ο κύριος επαμεινώντας Φαφούτης, η κυρία Παναγούλα.
2: Κύριε Παναγούλα. Κύριε Παναγούλα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Σας λέω μερικά πράγματα και σας φαίνεται παράξενο.
1: Ρε παιδάκι μου, βεβαίως η βάπτιση στο πολιτήριο τώρα.
2: Αυτά μας λείπουνε.
1: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, σας φαίνεται παράξενο. Το προσπαθούν
1: τα πολιτήρια.
2: Ο κύριος Φαφούτης είμαι.
1: Ωραία, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ, χάρηκα πολύ. Με ένα Θεό, θα σας βρίσκω να γράψετε δύο-τρία πράγματα και επειδή σας φαίνει πάρα, γι' αυτό πήγα να θυμίσω. Θέλουμε τη βάφτιση από το χωριό. Το δεύτερο, πού γεννήθηκε το κορίτσι δηλαδή.
1: Πού γεννήθηκε, πού βαπτίστηκε.
2: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αυτό, βάπτισης. Ό,τι έχετε από αυτά, να ξέρουμε ότι το κορίτσι γεννήθηκε.
3: Και βαπτίστηκε.
1: Καλέ, δεν γεννήθηκε το κορίτσι.
2: Γεννήθηκε, αλλά δεν πρέπει να το γράφει κάπου. Ποιος μας το λέει.
1: Αυτό. Θέλετε βεβαίως η βάπτιση.
2: Μπράβο, ποιος παπάς τη βάπτισε. Είναι εκεί δηλαδή, ενώ ζει αυτός ο παπάς.
1: Ναι.
2: Αυτός ο παπάς.
1: Τον παπά.
2: Και τον παπά φέρτε. Ποιος είναι, δεν θέλω να πω δηλαδή αυτός να με φέρει.
1: Μάλιστα. Στην εκκλησία.
2: Στην εκκλησία, βέβαια, ναι.
1: Ωραία. Απολυτήριο λυκείου.
2: Το κορίτσι τελείωσε λυκείο.
1: Ναι,
2: αμέ. Αλλιώς γυμνάσιο, ό,τι έχει.
1: Ωραία.
2: Και το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο.
1: Τι άλλο?
2: Μισό λεπτό. Ποιο είναι το τρίτο, αγόρι μου, ποιο είναι το τρίτο να πω στην κυρία.
3: Το ψάχνω. Κύριε Φαφούτη, μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Α, είναι.
2: Ένα
3: παράβολο.
2: Αυτό δεν είναι τίποτα, αυτό.
3: Για διαβατήριο.
2: Άμα θέλει να φύγει. Άμα φύγει στο εξωτερικό. Εντάξει, κύριε Παναγούλα.
1: Παράβολο για διαβατήριο.
2: Όχι, ναι, παράβολο αυτό δεν θα το. Αυτό. Έχει ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό.
1: Μια φορά.
2: Πού πήγε?
1: Ιταλία.
2: Πέστε ωραία.
1: Πολύ.
2: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και αν παραγούρα, αυτό θα πείτε τις εσείς και να μας πάει τηλέφωνο, θα τα κανονίσω εγώ. Όλα εγώ θα τα κανονίσω, θα μην είστε αγωγές καθόλου. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και πού θα πω εγώ να σας τηλεφωνήσει?
2: Στο κύριο Φαφούτη. Φαφούτης πείτε. Θα ξέρει αυτή. Φαφούτης. Γνωστός είμαι εγώ. Μόλις πείτε κύριο Φαφούτη.
1: Μάλιστα.
2: Θα το ξέρουν όλοι. Κύριε Παναγούλα, θα σας πω και κάτι.
1: Ναι.
2: Να ξέρετε ότι η κόρη σας μας είπε να σας κάνουμε βάρσα. Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κυρία Παναγούλα, και ο κύριος Γιώργος Λιανός.
0: Μας έχει φτύσει όλους τόση ώρα.
2: Κύριε Παναγούλα,
1: να είστε καλά.
2: Η κόρη σας μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα.
0: Να την πιάσετε από το μαλλί μόλις τη δείτε.
2: Και να την κάνετε τρεις φούρλες.
1: Μόλις κατέβει κάτω αλίμονό
4: της.
1: Αλίμονό
2: της. Για να δεν το λέει.
1: Μας γράφει. Κύριε Γρηγόρη,
2: τι κάνετε κύριε Παναγούλα. Ακούστε τι μας γράφει. Ακούστε τι μας γράφει στο mail.
1: Ζούμε στον εκατομμυριούχο.
0: Γεια μου κυρία Παναγούλα.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Παναγούλα, μας έχει γράψει και ένα μήνυμα να της μεταφέρετε. Λέει ότι την ευχαριστώ για όλες τις θυσίες που έχει κάνει για μας. Την αγαπώ άπειρα και είναι το στήριγμά μου, η δύναμή μου. Αυτό, σας αγαπάει πολύ.
1: Να ευχαριστώ πολύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Η λιμόνα σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το Λαφιέστα Λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: Λοιπόν, ορίστε, ο Χάρης Λεμπιδάκης μου γράφει μήνυμα. Τα μεγάλα αυτιά δείχνουν ευφυΐα. Κατάλαβες, γι' αυτό το λαγό σου δεν μπορεί να το πιάσεις. Το λαγό το.
1: Λεμπιδάκη, άστε γλυψηματική τώρα.
0: Ο Χάρης, το μόνο πράγμα που δεν κάνει να ξέρεις. Ένα πράγμα.
2: Δεν γλύφει αυτιά.
1: Θες να μου πεις ότι του αρέσουν τα αυτιά σου.
0: Όχι, ρε, λέει αυτό το πράγμα για να με κάνει τόσο ωραία. Αλλά να ξέρεις ότι ο Χάρης ο Λεμπιδάκης πια και πλέον, επειδή θες να στα λέω, είναι από τους πιο straight δημοσιογράφους στην άποψη που έχω ξανακούσει. Δεν μασάει τα λόγια του πουθενά. Κάποτε μπορεί να ήταν, γιατί όλοι έχουν τις ανασφαλίες μας και από εδώ και από εκεί να προσπαθεί να γλυκάνει τα πράγματα.
1: Τίποτα.
0: Τώρα, άμα δεν γουστάρει, και όποιον δεν γουστάρει, του το λέει κατάματα και τελείωσε.
2: Μεγάλη υπόθεση.
0: Αυτή είναι η άποψή μου για το Χάρη και δεν την παίρνω πίσω. Εκτός αν τα αλλάξει πάλι. Αλλά τώρα είναι ένας τύπος που.
1: Τώρα στα γεράματα.
0: Εντάξει, νεότατο είναι. Λοιπόν.
1: Μου γλυκέ.
0: Ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα.
1: Τι.
0: Και το μήνυμα που γράφει είναι: θέλω να γίνω παπάς. Το πρόβλημα είναι ότι είναι παντρεμένος,
1: ναι.
0: Έχει δύο παιδιά και η γυναίκα του δεν θέλει να γίνει παπαδιά.
1: Και του.
2: Και θέλει διαζύγιο.
1: Του είπα να τον χωρίσει.
0: Ναι.
1: Θα τον χωρίσει.
0: Αν γίνει παπάς, γιατί δεν τον γνώρισε παπά, υδραυλικός είναι.
1: Άμα χωρίσει, θα μπορεί να γίνει παπάς.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν τα ξέρω αυτά τα ιεραρχικά.
2: Αφού είναι υδραυλικός και θέλει να γίνει παπάς.
1: Α, είναι υδραυλικός τώρα.
2: Έχω βρει το όνομα. Παπαμάριο!
3: Μου είχε τάξει ότι θα με κάνει παπαδιά. Δεν με έκανε ποτέ. Και θέλω διαζύγιο.
0: Εδώ είναι ακριβώς το ανάποδο αυτή η ιστορία.
1: Δεν θέλει να γίνει παπαδιά.
0: Το ιστορία είναι ότι ο τύπος πλέον θέλει να γίνει παπάς, να ασχοληθεί με την ιερατική. Η γυναίκα του όμως που είναι μαζί τώρα και είναι 6 χρόνια και έχουν και 2 παιδιά, δεν θέλει να γίνει παπαδιά. Ούτε το φαντάζεται, ούτε τη αρέσει, ούτε το θέλει. Και του λέει ότι αν ασχοληθεί.
4: Τι θα λέει αυτόν?
0: Γιάννη.
2: Και κοίταξε, θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτή τώρα μια συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Εγώ την καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, ας πούμε, εγώ ήμουν rockstar. Κατάλαβες. Σύντροφός μου έπρεπε να με ακολουθήσει, να φοράει δερμάτινα, ιστορίες, αλυσίδες.
0: Καλά, δεν είναι απόλυτα αυτό τώρα.
2: Εντάξει, λέμε τώρα.
0: Ναι, πες μου όμως τι κάνεις τώρα σε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι σοβαρό.
1: Παιδιά, τώρα είναι. Αυτό τώρα έχει το νόμισμα έχει δύο όψεις. Γιατί.
0: Όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις.
1: Ναι, από τη μία. Είναι υποχρεωμένη να στηρίξει την απόφαση και το θέλω του ανδρός της. Τώρα από την άλλη.
0: Τι σημαίνει να στηρίξει
2: αυτή τώρα σαν παπαδιά πρέπει να αφήσει τρίχα.
1: Τι βλάκα.
4: Παπαδιές, παιδιά, είναι μοντέρνες.

0: Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν έγινε τίποτα.
1: Τώρα από την άλλη και αυτός να σεβαστεί λίγο και το θέλω της γυναίκας.
2: Θα σου πω και έτσι. Ναι. Πιο λανά. Ναι. Και τώρα θα μιλήσω ανοιχτά και μόνο ανοιχτά.
1: Και μόνο ανοιχτά.
2: Η Παναγιώτα δεν κάνει για παπαδιά.
1: Όριστε.
3: Δεν κάνεις εσύ για παπάς.
1: Α.
4: Ναι, τώρα όμως εμείς εδώ πέρα εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σπίτι. Τι κάνεις. Σαν κονάνση.
5: Είσαι πολλά τώρα, 40 μέρες.
4: Περίμενε, το πάρουμε διαφορετικά. Εγώ.
0: Ναι.
4: Είμαστε παντρεμένοι και σου λέω θέλω να γίνεις
0: παππού. Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι.
4: Ναι, λέω αν είμαστε παντρεμένοι.
1: Ναι. Ο ρητσιγνώματος τώρα είναι αν τη ζωγραφεί ζυγέ στρες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Μην κάνει την κυρία Κόλλη.
0: Κάνει μια ανακαίνιση στον πένιο στο Κυριακό.
4: Μην το χαλάτε λίγο. Μην το χαλάτε γιατί είναι σοβαρό περίμενο. Κακού και ο Γιάννη. Συγγνώμη. Λοιπόν, τι θα έκανε
5: αύριο. 90 εκατοστά πάγκο να βάλει.
4: Ρίσει ποτέ με γιατί μιλάει.
5: Έβαλα 80 και
4: μετά. Ρίσει λίγο, περιμένει.
0: Ρίσει λίγο, μισό λεπτάκι. Το βλέπει, το έχω αφήσει στην άκρη το σχέδιο.
4: Ναι, να τη λέγει.
0: Λοιπόν, μην βάλουμε εμά του δύο. Α βάλουμε τώρα το ζευγάρι που υπάρχει.
1: Ωραία, βάλε τον Παναγί.
5: Γιατί δεν παπάσαι
4: να σταματήσετε λίγο. Πε το ένα σιγά μόνο, το πε το.
0: Κοίταξε, εγώ προσωπικά θα δυσκολευόμουν.
5: Να γίνει παπά ο Γρηγόρη.
4: Όχι, να γίνει παπαδιά εκείνη.
0: Ναι.
5: Α, να γίνει εσύ παπαδιά.
0: Δεν έχω πρόβλημα με την ελληνική.
1: Να φαντάσω τον Γρηγόρη με ράσο.
4: Εσύ δεν έχει πρόβλημα με την ελληνική. Να είσαι όλο είσαι τόσο άνετη. Καλά κάνει. Φύγε, κάνω ό,τι θέλει τα πάντα. Αλλά είσαι μόνο στα λόγια.
0: Ρε παιδάκι μου.
4: Άμα κάτι δεν σε αρέσει, γιατί δεν το λες να με φύγε, ρε.
0: Το
4: φύγε,
0: λέω.
5: Δεν θα ήθελε να γίνει.
0: Πώ αλλιώ να το πω.
5: Δεν θα ήθελε να γίνει παπαδιά.
0: Δεν θα του θερούσα ποτέ. Το όνειρό του.
5: Αυτό, ναι.
4: Εσύ παπαδιά θα θέλεις να γίνεις.
0: Όχι, δεν είναι το όνειρό μου.
1: Αν ήταν καθολικός με αυτό το άλλο, το ωραίο το εδώ το.
0: Οπότε
1: Νάνση.
4: Δεν μπορεί
0: να γίνει. Γιατί μετά θέλει να κάνει παρέα με παπάδες.
4: Θέλει να δείχνει λίγο τα κάλλη της η Νάνση. Δεν μπορεί η παπαδιά να δείχνει τα κάλλη της.
0: Ναι.
4: Να μου βγαίνει έτσι με τη φωτογραφία στην
0: Ελλάδα. Όχι, όχι. Εγώ και 60 χρονών να το θάμε, τα έχουμε πει με τη Ράνια. Θα είμαστε τρελόγριες.
4: Αυτό γιατί δεν μου το λες εμένα
1: τώρα
4: και
1: κάθομαι πέρα.
4: Άμα θα είσαι τρολόγρης γιατί με εμένα γιατί με ταλαιπωρείς.
0: Και εσένα μια χαρά
1: θα σου παίρνω.
0: Δεν θέλω παππού.
4: Δεν θέλω, είμαι καθόλου. Εγώ τις τρέλες σε
0: κάνω. Δεν πειράζει.
4: Στα νιάτα μου. Τώρα θέλω ηρεμία.
0: Δεν θέλω. Εν πάση περιπτώσει εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να γίνω παπαδιά.
4: Άρα θα του έλεγες να χωρίσετε. Με δύο παιδιά. Ναι. Παναγή. Εσύ τι θα έλεγες στο Γιάννη.
5: Εγώ θα του έλεγα να μην γίνει παπάς.
4: Κάτσε ρε φίλε, το νερό του ανθρώπου, περίμενε λίγο, τι είναι αυτά που λες.
0: Φαντάζεσαι τώρα να βγαίνεις
4: να μην γίνει παπάς και να
0: τα Σαββατοκύριακα και να είσαι με όλους τους παπάδες.
1: Είναι εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου.
0: Σαν παρέα.
1: Αυτός τώρα
4: εγώ θα σου έλεγα φίλε μου να ακολουθείς το δρόμο της ψυχής σου, αν μπορείτε να είστε μαζί, ενώ αφού δεν θέλει η γυναίκα.
0: Την πιέζει.
4: Να είσαστε ένα ζευγάρι που αφού εσύ θες να το κάνεις αυτό και η ψυχούλα σου πάει εκεί. Πες να χωρίσετε, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο ο χωρισμός. Κανένα ζευγάρι να μην χωρίζει ποτέ. Ούτε μου αρέσει αυτό που λέω. Αλλά φαντάζομαι εσύ να περάσουν τα χρόνια και να λες όλη τη ζωή ότι δεν το προσπάθησα ή δεν έκανα.
5: Ναι, αλλά γιατί θα γίνει με ψυχή σου.
4: Παπαδιά. Τι θα γίνει.
1: Γιατί πρέπει να χωρίσει.
4: Φοβάλε το μικρόφωνο.
1: Το βάλε. Γιατί πρέπει να χωρίσει την παπαδιά. Δεν μπορεί.
4: Μα δεν θέλει σου λέει παπαδιά.
1: Γιατί θέλει. Γιατί τι αλλάζει την τροφή.
4: Δεν θέλει με φίλε να ασχοληθεί.
0: Κάθε Κυριακή να πηγαίνει σε εκκλησία.
1: Πάει παπαδιά και να πηγαίνει.
0: Βεβαίω.
4: Να σιδερώνει ράσα τέτοια.
0: Να κάνεις παρέα με παπάδες. Να ξέρεις να πεις και εσύ όλες τις παραβολές, όλα αυτά.
4: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Να στη σχέση είχε ένα παπάς πάει πρέπει να πάω και εγώ παπαδιά πρέπει να είμαι πάω.
0: Ναι, η ζωή πώς θα είναι διαφορετική.
4: Ρε φίλε, δεν θέλει.
0: Αν ο άλλος όλη την ημέρα είναι με το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να ξέρεις πέντε πράγματα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
4: Η άλλη γνώρισε έναν άντρα.
0: Άμα το βλέπεις σαν μια δουλειά, ναι, εγώ δεν το βλέπω σαν μια δουλειά.
4: Η άλλη γνώρισε έναν άντρα υδραυλικό, λίγο πιο τρελιάρι, ίσως πιο έτσι, πιο από εδώ, πιο από εκεί.
1: Ήταν τρελιάρι ο
4: παπάς. Ήταν πιο φάνκι. Μάλλον κάτι του συνέβη του ανθρώπου μέσα. Ένα εσωτερικό φως. Και σου λέει θέλω να γίνω παπάς. Πώς θα το σταματήσει το όνειρο.
0: Δεν το σταματάς το όνειρο. Αλλά είναι το δικό του όνειρο όπως είπες.
5: Ωραία, άρα να χωρίσει δηλαδή λες.
0: Ρε παιδί μου, αν δεν μπορεί η γυναίκα να συμβαδίσει με αυτό το πράγμα, ναι, τι να κάνει. Δηλαδή, επειδή έχει ο ένας όνειρο, ο άλλος πρέπει να μην έχει δικά του.
4: Ο Γιώργος, την τελευταία κουβέντα θα την πει ο Γιώργος. Γιώργο.
2: Για σένα.
6: Για σένα.
2: Παπαδιά.
1: Και άμα του γυρίσει μετά και θέλει να γίνει θηβετιανός μοναχός. Αυτή δουλειά θα κάνουμε.
4: Έτσι φίλε, πες ότι του γυρίζει να γίνει μοναχός.
1: Αυτός είναι εσωτερικό φως είπες και
4: ξαφνικά.
1: Ηλεκτρολόγος δεν ήταν, υδραυλικός.
5: Ρε Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι, είχαμε πρόσφατα μια κουβέντα με τη σύζυγό μου. Και τη έλεγα.
1: Ξεκινάει το ζουμί.
5: Άκουσε με λίγο.
1: Με τη σύζυγό.
5: Και τη έλεγα ότι αν κάποια στιγμή αποφάσισα να αλλάξω επάγγελμα. Και θα έπρεπε να λείπω 2-3-4 φορές την εβδομάδα. Ταξίδια, ένα μεταξίδι, να λείπω. Και μου λέει δεν θα σε παντρευόμουν.
1: Ορίστε.
5: Και αν μου λέει συμβεί αυτό, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σου.
4: Βλέπεις.
1: Σκληρό.
0: Γιατί μπορεί να μην θέλει, ρε Νίκο.
5: Γιατί δεν θέλει.
1: Γιατί λέτε τώρα.
4: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο.
5: Εγώ μου λέει θέλω τον άντρα μου στο σπίτι.
4: Δεν έχει να τα παιδάκια σου. Τι θα κάνει δηλαδή.
5: Τι να σου πω, ρε. Να,
0: υπάρχουν και άλλε λύσει, παιδιά. Μα όταν είσαι ζευγάρι, σκέφτεσαι μαζί με τον άλλον κάτι που να θέλει και ο άλλο.
4: Ρε, μα δεν έχω ρωτήσει το παιδάκι μου τώρα, θα σκεφτώ.
6: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
7: Η ώρα είναι 9.30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
8: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
7: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
6: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ, με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργείς από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: 290 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Λοιπόν, το δίλημα έχει να κάνει με το ραντεβού που βγήκε για πρώτη φορά ένα ζευγάρι και το μήνυμα μας το έστειλε η Καλλιόπη. Δεν είναι η Καλλιόπη δικιά μας, η γνωστή. Είναι
1: με τα 4.000 που τα τσέπωσε.
0: Όχι, είναι άλλη Καλλιόπη. Λέει, παιδιά, καλημέρα, σας ακούω κάθε πρωί. Σας ακούω εδώ και 14 χρόνια. Είμαι φανατική θαυμαστριά σας. Ξεκίνησα από 20 χρόνια, σας ακούω και είμαι πλέον 34. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα υπέροχα πρωινά. Είσαστε μια μαγεία. Προσπάθησα πολλές φορές όταν καμιά φορά δεν είσαι στον αέρα να ακούσω άλλους. Δεν μπόρεσα να καταφέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Καλλιόπη. Από τη μία δεν θέλω να τα διαβάζω αυτά, αλλά από την άλλη μας χαροποιεί κιόλα αυτό.
2: Κάτσε από την άλλη.
0: Μεγαλώσαμε γερά παιδιά. Και λέει επίσης, είναι φοβερό το ότι σας κλέβουνε σαν εκπομπή, αλλά μη μασάτε, δεν πειράζει, όλο στο τέλος πάντα κερδίζει αλήθεια και αγάπη.
2: Μα γιατί τα μαθαίνουμε από τους άλλους να πούμε.
3: Γιατί εμείς που να τους
0: γιατί
3: ακούσουμε,
0: πού να ακούσουμε σε άλλες εκπομπές. Δεν πειράζει, ναι,
2: πάμε μία από εκεί.
0: Ας κλέψουμε,
2: για να ακούσουμε λίγο τι κάνετε. Λοιπόν, για ξεκινήστε εσείς, σαν να μην είμαστε εδώ.
0: Ναι,
4: εντάξει.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ, τι έκανε Καλλιόπη. Βγήκαν έξω για φαγητό σε πρώτο ραντεβού, βγήκα έξω.
1: Παντρεμένη, τι είναι.
0: Τίποτα ελεύθερη, 4 χρόνια, τίποτα. Βγήκε το πρώτο τη ραντεβού, βγήκε με αγόρι.
1: Με αγόρι, οκ.
0: Με τον Νί. Γράφει τώρα Νίκο
1: Νίκο.
0: Νεκτάριος είναι, Νέστορας είναι.
3: Βάλε κανένα κατοστερικά και να δούμε και πιο καθαρά.
0: Λοιπόν, πήγαμε, φάγαμε.
1: Ήπιαμε.
0: Φάγαμε σε ταβερνάκι. Δεν κάνει κίνηση να πληρώσει. Βγάζω εγώ. Πληρώνω.
1: Α, το γύπτο.
0: Πάμε για ποτό. Δεν κάνει κίνηση. Βγάζω εγώ.
1: Α, το γύπτο.
3: Το λες και σε γύπτο.
0: Φεύγουμε από τον μπαράκι. Πηγαίνουμε σε άλλο μπαρ. Δεν κάνει κίνηση.
1: Μα ήθελε να πιει και τον γκολ.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει ο καλύτερο λόγο τη ώρα.
2: Δεν κάνει ο Παναγιώτη για τέτοια ώρα.
1: Είπα. Ήθελε να πιει πολύ.
0: Δεν κάνει κίνηση. Το πληρώνω εγώ.
1: Και το δεύτερο ποτό.
0: Παίρνουμε ταξί.
1: Και χωρίς αυτοκίνητο.
0: Δεν είχε αυτοκίνητο, όχι, δεν είχε αυτοκίνητο.
3: Αφού βγήκανε για ποτά, τι δεν παίρνουν αυτοκίνητο.
0: Δεν πήγανε για ποτά, έπιανε από ό,τι φαίνεται αρκετά. Τον πήγε σπίτι με το ταξί, γιατί πρώτα ήταν από εκεί που ήταν κοντά το σπίτι του. Κατέβηκε αυτός, συνέχισε αυτή, δεν έβγαλε καν αυτός. Συνέχισε αυτή, πήγε σπίτι, πλήρωσε αυτή.
1: Τι τον θέλει τον πρικοθύρα.
0: Στέλνει μήνυμα αυτός όταν πάει στο σπίτι.
1: Μήπως έχεις κανένα φράγκο να πάω αύριο το πρωί στη δουλειά.
0: Θα με αφήσεις να τελειώσω.
1: Να πάω και
2: με τσίμα τσίμα. Έσκασε το ρεύμα.
3: Εμένα από όλα αυτά πιο πολύ με πήρεξε, τον πήγε πρώτο στο σπίτι του.
0: Στέλνει μήνυμα ο τύπος. Δεν έβγαλα να πληρώσω γιατί ήθελα να σε δοκιμάσω. Μου άρεσε πάρα πολύ που δεν είπες ποτέ γιατί δεν βγάζεις να πληρώσεις.
1: Είμαι απόγονος αυλού του.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ που δεν γκρίνιαξες και έκανες αυτή την κίνηση. Μη στεναχωριέσαι. Από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπληρώσεις ποτέ. Καληνύχτα, ήταν πολύ όμορφα.
2: Red flag.
3: Παιδιά, ο τύπος είναι πέρα για πέρα χειριστικός, παπάρας.
1: Εγώ που λέω μαλάκας ενοχλεί, το παπάρας
0: να βρίζει. Σταμάτα να το βρίζει. Όχι, δεν είναι το παπάρα. Παπάρα είναι που ρίχνει το ψωμί μες στο γάλα.
1: Α, όχι. Okay.
2: Ακριβώς.
0: Σταμάτα πια να βρίζει πρωί-πρωί συνέχεια.
1: Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Συγγνώμη, αλλά και η μαλάκινση είναι ασθένεια.
0: Σταμάτα Παναγί πρωί-πρωί. Σε παρακαλώ, η ώρα δεν είναι καλή. Σταμάτα λίγο.
2: Το έχει κάνει ζημιά.
0: Εγώ την κάνω τη ζημιά μετά τι 8.30. Δεν την κάνω στι 8.30.
3: Μπορώ να πω τώρα εγώ τη γνώμη μου. Εγώ παιδιά μέχρι τη στιγμή που είπε ότι τον πήγε πρώτος στο σπίτι του με το ταξί.
0: Έλα μόνο σε αυτό σε πείραξε και
3: σήμερα. Πείραξε...
0: Μέχρι εκείνη την ώρα δεν έχει βγάλει
3: ούτε ένα. Εγώ είμαι γυναίκα και μπορώ να πω τη γνώμη μου.
0: Έβγαινε κοντά, άμα το παίρναμε το ταξί από εδώ και την στην Νέα Φιλαδέλφια.
3: Θεωρώ ότι ακόμα κι αν ήταν δίπλα στο σπίτι του το μπαράκι, έπρεπε πρώτα να πάει την κοπέλα.
0: Για μένα.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
3: Οπουδήποτε και να έμενε.
0: Εντάξει.
3: Όταν συνοδεύεις μία γυναίκα, πρώτα την πας με ασφάλεια στο σπίτι της και μετά πηγαίνεις στο δικό σου.
0: Σωστό.
3: Για μένα λοιπόν, το πρόβλημα είναι. Τι λες ρε Πούστη, τι είναι αυτό.
0: Όχι, σωστό είναι αυτό που λες, λέω.
3: Γιατί το κάνεις
2: έτσι,
3: νοήμως.
2: Και άλλο πράγμα κάνουμε νοήμως. Ότι είναι γόνος.
3: Λοιπόν, για
0: είπαμε
3: μένα.
0: Να μην βρίσετε, δεν έχετε πει όλες
3: τις βρίσκες. Εσύ το είπες, τον
0: έκανα. Εγώ το παίρνει, κάνεις λάθος.
3: Το
0: διάβασες, όχι.
1: Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω
3: δεν
1: κάτι άλλο.
3: Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω.
1: Αυτό.
3: Μέχρι τη στιγμή που λοιπόν δεν την πήγε σπίτι της με το ταξί, θεωρώ ότι για μένα δηλαδή μέχρι τη στιγμή που δεν πλήρωνε είναι οκ. Okay, γιατί προφανώς ο τύπος ήταν πάρα πολύ ωραίος και τάξιζε τα λεφτά του και τη ταβέρνα του και τα δύο τα μπαράκια.
1: Μην πειράζει, δεν σε πείραξε το τσέκαρε.
3: Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει που τον πλήρωσε η κοπέλα.
0: Πάλι, παιδιά, δεν καταλάβετε το μήνυμα, ρε παιδιά, μείνετε στο μήνυμα. Αφήστε την ημέρα.
3: Δεν με πειράζει λοιπόν πρώτον που δεν την πήγε στο σπίτι.
1: Ωραία.
3: Και δεύτερον, θεωρώ ότι είναι χειριστικός, θεωρώ ότι είναι το χειρότερο είδος ανδρός.
0: Το είπες, να
3: ο τύπος που σε δοκιμάζει και καλά σε τσεκάρει ότι αυτός είναι ο καταπληκτικός και εσύ είσαι
0: που σε... Πρέπει να περάσεις
3: από ναι.
0: Γιώργο,
3: για μένα είναι χ.
0: Γιώργο.
2: Λοιπόν, εγώ θα αναθεωρήσω τώρα, μιας και η Νάση πήρε αυτή την... και θα πάω ανάποδα.
0: Μπράβο.
2: Πιστεύω ο τύπος είναι εξαιρετικός, γαλαζοαίματος, είναι γόνος. Έχεις κάνει την τύχη σου, Μαριγό, όπως λένε. Κορδελιάστρα.
0: Καλλιόπι. Παναγίδε, μένεις αυτό το μήνυμα που είπε.
2: Έχεις χτυπήσει το
0: τζακ ποτ. Δεν θα ξαναπληρώσεις ποτέ.
3: Ούτε καλώς, να τον ξαναδώ.
1: Εγώ είμαι μαζί του.
0: Μαζί του είσαι. Μαζί
3: ούτε
0: είμαι.
3: Να τον ξαναδώ.
1: Μαζί του είμαι. Δεν θα ξαναπληρώσει.
0: Εγώ πιστεύω
1: ποτέ.
0: Να είσαι 100% μετά από αυτό το μήνυμα θα κλείσει ραντεβού να τον
3: ξαναδώ. Εγώ με αυτόν.
2: Ταινίες σε εκατομμύριο.
1: Είναι τόσες οι ταινίες.
3: Έχουν έρθει κάτι ενθοδέσμες στα πρώτα ραντεβού που μου ήταν δεν χωρούσε να περάσω την πόρτα. Μου λέγει η μάνα μου καλά. Τι λουλούδιο σου πήρε αυτό και με το που. Και μόνο που το συζητούσαμε και καταλάβαινα την επίδειξη πλούτου που μου έκανε ο άλλο. Δεν ξαναβγαίνει
1: μαζί. Δεν έκανε επίδειξη πλούτου τώρα.
0: Αυτό δεν έκανε επίδειξη.
3: Αυτό το μήνυμα τι ήταν.
2: Δεν έκανε καν επίδειξη. Αφού τον άφησε στο σπίτι πρώτο λέει.
3: Το μήνυμα. Ότι από εδώ και πέρα. Και τι δηλαδή με τσέκαρε. Και εγώ σε τσεκάρω. Δεν μου κάνει. Και εγώ σε τσέκαρε στο πρώτο ραντεβού.
1: Γιατί ο τύπο μπορεί να έχει όντω πολλά λεφτά.
3: Και άμα τα έχει και τι να κάνει.
1: Έχουμε δει σε τόσε ελληνικέ ταινίε.
3: Άμα τα έχει να τα χαίρετε. Και αν ξέρει πώ να τα χαίρετε χωρί να δοκιμάζει τον άνθρωπο.
0: Και που έχουν έρθει απ' έξω λένε ότι συμφωνούν με την Άνση. Μάλιστα.
3: Δεν ακούω τα κορίτσια, δεν ξέρω ποιε είναι. Αλλά μπράβο κορίτσια μαζί σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πιστεύεις ότι καμιά γυναίκα δεν θα ξαναβγαίνει μαζί του?
3: Πάρα πολλές θα ξαναβγαίναν. Εγώ δεν θα βγαίνω.
2: Γρηγόρη, τώρα και το στυλάκι αυτό δεν είναι ωραίο?
3: Με δοκιμάζεις εσύ.
2: Ότι σε τσέκαρα πέρασε το τεστ
0: εγώ
2: και τώρα.
0: Εγώ Παναγίση,
2: και τώρα δεν θα ξαναπληρώσεις.
0: Εγώ θα ντρεπόμουν πάρα πολύ πως θα έκανα την πρώτη κίνηση να πάμε στο δεύτερο χωρίς να έχω βγάλει να πληρώσω.
3: Άμα έχεις λεφτά, αγάπη μου, να τα μοιράζεσαι και όταν βγαίνεις έξω να σε κουφαρντάς. Άμα είναι να τσεκάρεις τους ανθρώπους. Μη σε κλέβουν, μη σε αυτό. Έχεις μιζέρια στον εγκέφαλο.
1: Ακριβώς.
3: Και τι έγινε, τι θα του έκανε, ρε
1: Καλούς? Κι άλλος.
3: Τι θα του έκανε δηλαδή η κοπέλα με την κέρναγε στο ταβερνάκι που πήγανε?
1: Μα δεν είναι αυτός, ψάχνει πιο βαθιά αισθήματα.
3: Δεν ψάχνει πιο βαθιά.
0: Ψάχνει άλλο.
3: Αυτός έχει τρέλα με τα λεφτά του και να τα χαίρεται ο παλιό τσιγάρο.
0: Ψάχνει άλλο. Ψάχνει, δεν έχετε καταλάβει. Είναι
2: υποχρεωτικό.
0: Ψάχνει κάτω το τρίτο στρώμα επίπεδου. Δεν καταλαβαίνει, Νάνση.
3: Παλιό τσιγούνη. Πάμε να το κλέψουν.
0: Δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, Καλλιόπη, κάνω τι. Καλλιόπη, κάνει ό,τι σε φωτίσει. Κάνει ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Καλλιόπη μου, η Νάνση λέει.
1: Τρομερή τέτοια.
2: Δεν νομίζω να ξαναβγεί μαζί του τώρα αυτή.
0: Εντάξει, η Νάνση λέει να μην ξαναβγεί. Εδώ παρά
3: μην ξαναβγεί, αυτό θα σε τσεκάρει. Για οτιδήποτε κάνει, θα σε τσεκάρει. Θα περνά πρώτα από τεστ.
0: Η Νάνση λέει να μην ξαναβγεί. Ο Νίκο λέει να ξαναβγεί. Ο Γιώργο τι λέει?
1: Να ξαναβγεί.
2: Ντου, είναι γόνο.
0: Να ξαναβγεί. Παναγεί.
2: Να μην
0: ξαναβγεί. Εγώ σου λέω.
1: Βγει
0: μια τελευταία φορά και μετά μην ξαναβγεί.
4: Είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
1: Για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο, αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανακάλυψε τη σειρά Livarno με σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, εργονομικά και hydro cool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που πραγματικά θα λατρέψεις. Ολοκλήρωσε την άνεσή σου με πιτζάμες ή νυχτικό Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
2: Γέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις,
9: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου?
13: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
14: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
15: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
16: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
17: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
16: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
18: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
19: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
18: Η Έλενα Χαραμή.
20: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο γαμπρός θα σε τιμένος.
18: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
21: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
0: η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
4: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
22: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
23: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
24: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artist Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
25: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
26: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
27: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
29: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
30: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
31: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
30: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
32: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
33: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
34: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα.
2: Δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα.

σειρά. Καλή σας μέρα, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πόπο, φτάσαμε στα τέλη του Ιουλίου. Απίστευτο είναι αυτό το πράγμα. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται έτσι από το πουθενά και που παίρνεις τον καφέ σου, ας πούμε. Σου ψιθυρίζουν. Το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έχει συμβεί. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς, μαντέψτε, πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance που σου λύνει τα χέρια για να ασφαλίζει εύκολα online αυτοκίνητο, μηχανή, το σπίτι, για να κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή για θέματα υγείας ή της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magentainsurance.gr, εκεί θα τα βρείτε όλα. Σε άλλα νεάκια, παιδιά, να πούμε λίγο για την κίνηση που είναι πάρα πολύ χαλαρά και Παρασκευή και 24 Ιουλίου. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να σηκωθείτε να φύγετε, λέω εγώ, όσοι μπορείτε για Σαββατοκύριακο και μια χαρά. Break και έρχομαι. Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend.

0: την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
9: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
15: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
16: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
15: Οκ.
16: Τι οκ.
15: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
16: Τότε φύγαμε.
15: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
16: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
17: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
16: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
17: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
16: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
17: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
16: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
17: Μωρέ, μπράβο.
16: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
18: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
16: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
19: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
20: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει.
21: Ο
3: Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
20: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
21: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
22: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
23: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στο

0: όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
2: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
2: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
2: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 27510-66500.
2: Σημειώνεις επιτυχία.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Επιστρέψαμε. Είναι και αυτές οι έγνοιες όμως, ρε παιδιά, που καμιά φορά τις ακούμε έτσι στο μυαλό μας. Που αν είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online λοιπόν αυτοκίνητο, μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Στείλ μου και τα μηνύματά σου στο Viber που είσαι και από πού μας ακούς αυτή την ζεστή καλοκαιρινή Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μικρή διακοπή, να πιούμε λίγο καφεδάκι και έρχομαι για να πούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Radio 2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που...
0: Σφαίρα 944.gr.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
0: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
8: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
9: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
10: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
11: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
13: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
14: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: συνέχεια στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη και σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Meal Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρο Στιβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρή διακόπη και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκοτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από τον Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
15: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια.
2: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr.
19: Καλημέρα.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
19: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
20: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
19: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
21: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
22: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
23: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
24: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
25: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
26: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
25: Και ποιος ξέρει?
26: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
25: Μα τι λες?
26: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
25: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
26: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
25: Τηλέφωνο 27510-66500.
26: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
27: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
28: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
27: Οκ.
28: Τι οκ.
27: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
28: Ε, τότε φύγαμε.
27: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου λοιπόν. Και αν οι Έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που σου μιλάει συνέχεια. Και μάλιστα στα λέει και πολύ επίμονα. Δηλαδή, το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εσείς να τους απαντάτε για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι μου. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance για την υγεία μου και την επιχείρησή μου. Έχω κλείσει ραντεβού.
1: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51558. Σε ξελογιάζει.
6: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
7: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
6: Η Έλενα Χαραμή.
8: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
6: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.

0: και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Σφαίρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Μπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: Μπουκιά.
1: Κατά εκεί να πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Χαρά Πέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ, με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
2: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyper Desmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
2: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
2: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 27510-66500.
2: Σημειώνεις επιτυχία.
3: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.

τραγούδι της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
5: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
4: Η Έλενα Χαραμή.
6: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
4: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
7: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
4: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
8: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
9: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
8: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
10: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
11: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
12: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
13: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
14: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
15: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
16: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
19: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
18: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
19: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
18: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
19: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
18: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
19: Μωρέ, μπράβο.
18: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
20: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
18: Τηλέφωνα 27 510 76 037
20: και 69 44 411 643.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
0: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
23: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
24: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
25: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
24: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
25: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
24: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
25: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώματιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Αύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Για την Αργολίδα, έπιπλο Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.

ποτήρα στο μπλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
5: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
9: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
10: υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
11: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
10: Η Έλενα Χαραμή.
12: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένο.
10: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
13: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
10: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
14: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
15: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
14: Και ποιος ξέρει.
15: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
14: Μα τι λες.
15: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
16: Τηλέφωνο 2751-066-500.
17: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
18: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
19: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

είναι ο έρωτας γραμμένος στο πέτσι.

τους να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος κοντά τους να βρεις πως μύγει

0: είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
1: Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
10: Μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
6: Να μας χωρίσουν δεν μπορούνε.
5: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
9: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
10: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
9: Χάιπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζομάτ.
10: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
9: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
10: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Σημειώνεις επιτυχία.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
14: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
13: Η Έλενα Χαραμή.
15: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
13: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
16: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
13: και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικό Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

Στιγμές από το έντεχνο και ελληνικό ροκ τραγούδι κάθε μεσημέρι 2 με 4.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Όταν ακούς αυτό,
1: σε ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει. Μια ακίνητη εικόνα σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411643.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.
7: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
0: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστό στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργείς από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
13: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
14: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
15: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
14: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933 394849.

λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

Σφαίρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.

0: Με χτυπήσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με κρατήσεις.
1: Ακούτε Σφαίρα 94,4.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ, με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
9: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
10: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
11: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
12: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο! Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
15: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες, μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια, 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα
11: τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
16: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
17: Η επιστροφή του Τσούβη είναι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
18: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
19: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά.
20: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
21: Σφαίρα.
22: Γι' αυτό

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός

0: Ο δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
4: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
5: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
4: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά.
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
9: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
12: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
13: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
14: Σ Ζέρα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
6: Να μας χωρίσουν δεν μπορούνε.
5: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
10: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
12: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
13: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
14: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
15: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
16: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
15: Οκ.
16: Τι οκ.
15: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
16: Τότε φύγαμε.
15: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
17: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
18: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
17: Η Έλενα Χαραμή.
19: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο γαμπρός θα σε ντυμένο.
17: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
20: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
17: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ το

0: Τρανζίστορ 102.2. Τώρα, αν ζήτησε καλοκαίρι, η Novibet δεν μπορούσε να σε απογοητεύσει, γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το Καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν να τα αποκτήσει για να πα το παιχνίδι σου σε άλλο level. Καλή διασκέδαση. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι.
6: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
7: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27 510 76 037
11: και 69 44 411 643.
12: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
13: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
14: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
17: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
18: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
19: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
20: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752097782.
21: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
22: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
23: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
22: Και ποιος ξέρει.
23: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
22: Μα τι λες.
23: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
24: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
25: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
24: Τηλέφωνο 2751-066-500.
25: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
26: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
25: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
26: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Σφαίρα 102.2, είσαι ξύπνιος γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλά. Novibet.gr.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: παίζει εκεί.
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικότητα. Χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις,
5: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά.
9: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
12: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
16: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
17: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
18: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
19: Ομορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος,
20: σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
19: Η Έλενα Χαραμή,
21: άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
19: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης,
22: δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
19: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
23: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
24: Πάμε δυνατά και σταθερά.
23: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
25: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
23: μέχρι όσο θέλω εγώ.
25: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: Αντώνιε, ξύπνα.
27: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
26: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
27: Πώς τολμά?
26: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
27: Αυτό είναι πρόκληση.
26: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
27: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
28: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυτή.
29: Είναι
30: απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, πείτε μου. Το μπάρι σε καλεί και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στο Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως, τα χμ, κάτσε να του σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: παίζεις εκεί.
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν.

0: πονάεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
0: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τάπα, τσούρο, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, glass.
6: Σφαίρα 944.gr.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
2: Να μας χωρίσουν δεν μπορούν.
1: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-3948-49.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο otoliopoulos.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
10: Μα ό,τι μαθαίνει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
14: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
13: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
14: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
13: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
14: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 2751-066-500.
14: Σημειώνεις επιτυχία.
15: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, Παρασκευή λοιπόν σήμερα και ο μήνας πόσο έχουμε? Κάτσε να θυμηθώ, έχουμε 24.
1: Τελειώσαμε, Ελληνίδα.
0: 24 Ιουλίου.
1: Ακόμα εδώ είμαστε.
0: Και ωραία ημερομηνία.
1: Δεν είναι καθόλου ωραία ημερομηνία. Τίποτα δεν είναι ωραίο αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Μετράω τις μέρες και τις ώρες.
0: Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε το Σαββατοκύριακο. Να είσαστε καλά, να είστε προσεκτικοί. Να είστε με αγαπημένα σας πρόσωπα. Νικόλας Ράπτης.
1: Ελίνα Παπίλα. Γιάννης Μπούνιας, στην ρυθμίση του ήχου. Φιλάκια πολλά για σας.
0: Ιράνια Κωστάκη, έρχεται μέχρι τις 11. Φιλάκια.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτη. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Χαρά Πέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ, με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
4: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
3: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
5: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαραμή.
7: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
5: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
8: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
5: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

0: Σφαίρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
3: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
2: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
2: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520. 97-782.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Μα ό,τι μαθαίνεις τα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
9: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
10: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
11: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
14: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
15: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
16: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pixlax στο ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixlax, Σάββατο 8 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
17: Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
18: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
17: Η Έλενα Χαραμή.
19: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
17: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
20: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
17: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ομορφωτικό Ιστορικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
11: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
12: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένο.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
13: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
14: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
17: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
16: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά.
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
8: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι κακές συνήθειες.
9: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του

οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
7: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
6: Η Έλενα Χαραμή.
8: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
6: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
9: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
6: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
10: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27510 76037
6: και 6944 411 643.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
14: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
15: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
16: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
17: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
16: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933 394849.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 10:30. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι κακές συνήθειες.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
5: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
6: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
5: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
8: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
9: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
14: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
13: Η Έλενα Χαραμή.
15: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένο.
13: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
16: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
13: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
17: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα. Γιώργος Βελισάρη.

Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαραμή.
7: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
5: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.

Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Βρείτε μας και στο Facebook Σφαίρα 944.
1: Κάνε μας τη χάρη.
2: Τώρα το πιστέψανε.
1: Έλα. Έλα μπες.
3: Για το μπες.
4: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι Λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση έπαρση να έχεις δεν σου το είχα. Για νομίζεις πως θα παίξουμε σε γκέτο πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

Σφαίρα 102,2. Παρέα στον Σφαίρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.